0: Ό,τι συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Voice of your choice. Hits only.

0: τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. Hits only.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Come give me something I can feel. Choice.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Κάπου στα 15 λεπτά πριν από τις 7, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, που είμαστε, Νατάσα.
1: Choice FM, εννοείται, 98.2.4.3. Με έχεις εντυπωσιάσει απεριόριστα σήμερα, έχω να πω.
0: Για ποιο
1: δεν ξέρω
0: λόγο?
1: Γιατί. Από την ταχύτητά σου. Ξεκουράστηκες, μάλλον.
0: Εντάξει.
1: Είσαι λίγο πιο ξεκούραστος σήμερα. Εγώ ήρθα πιο διαλυμένη, εσύ ήρθες πιο ξεκούραστος.
0: Ναι, φαίνεται ότι είσαι λίγο κομμάτια.
1: Δεν είμαι καλά. Ξύπνησα χάλια σήμερα.
0: Σπασμένα,
1: με το λαιμό μου.
0: Οράματα.
1: Ναι, στα δικά σου μάτια, με το λαιμό μου, με το λίγο το κεφάλι μου, το, δεν ξέρω τι γίνεται. Λες να έχω αρρωστήσει.
0: Εντάξει, και άμα είναι να αρρωστήσεις, θα βρεις τον τρόπο
1: δεν
0: να γίνεις καλά.
1: Δεν με παίρνει να αρρωστήσω αυτή την εβδομάδα.
0: Γενικά, από ό,τι κατάλαβα, είσαι γκρινιάρα σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εντάξει.
1: Ναι, γιατί θέλω να είμαι καλά, να μπορώ να αντεπεξέλθω στην καθημερινότητά μου. Καλημέρα, είπαμε. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Πόρε φίλε, ανέβηκαν τα TCBL. Σήμερα τι μέρα είναι, δεν ξέρω, κάτσε να δω. Είναι Τρίτη. Είναι. Thank God it's Tuesday! Θέλω να δω πόσο πολύ μπορώ να το τραβήξω.
1: Κι εγώ το κάνω στο σπίτι αυτό.
0: Πόρε φίλε, καρδιοχτύπησα.
1: Αλλά φεύγουν από το σπίτι μόλις μ' ακούνε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή.
0: Μα αφού τώρα έτσι όπως μιλούσαμε που λέγαμε για τα προβλήματά σου, ανέβασε στροφές, δεσιμπέλ και...
1: Το έχω αυτό το ταλέντο.
0: Στον ουρανό και λέω κι εγώ να...

0: να φτάσω στο ίδιο ύψος. Κατάλαβες. Εγώ απ' την άλλη, τώρα κοιμήθηκα καλά, εντάξει, ναι, λίγο ή πολύ, και χθες on and off που λέμε και στο χωριό μου. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι κατά διαστήματα ξυπνάω πιο νωρίς από την προκαθορισμένη ώρα. Δηλαδή σήμερα ξύπνησα 4 η ώρα.
1: Γιατί
0: θυμήθηκα να πάω τουαλέτα.
1: Και δεν ξανακοιμήθηκες ποτέ.
0: Όχι, κοιμήθηκα. Αυτό είναι το άλλο το πρόβλημα. Γιατί όταν διακόπτεις τον ύπνο σου, κουράζεσαι περισσότερο και υπάρχει και ο κίνδυνος να μην ξυπνήσεις την ώρα σου μετά. Παρόλο που έχω ξυπνήσει.
1: Ισχύει αυτό που λες. Βέβαια, να ξέρεις ότι ο άστατος ύπνος είναι και θέμα ηλικίας μετά από κάποια φάση. Mm. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Να σου πω, εντάξει, κάνω τώρα πρωινό πολλά χρόνια. Γενικά, ενώ ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς, το λέω με αυτό το σκεπτικό, και νομίζω έχει αλλάξει όλος ο οργανισμός μου, το ρολόι μου.
1: Εννοείται και αλλάζει όλο το ρολόι.
0: Δηλαδή, νομίζω το έχουμε σχολιάσει ξανά. Δεν θυμάμαι αν ήταν.
1: Πόσα χρόνια να το κάνεις αυτό?
0: Ρε φίλε,
1: θα είναι 10.
0: Από το σίγουρα το 12 έκανα, ναι.
1: Είναι αρκετά χρόνια.
0: Παραδίπλα. Ναι. Άρα είναι 14 χρόνια.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Με μικρές διακοπές, ενώ που είχα αλλάξει ώρα και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή αυτό το παρατηρώ και το Σαββατοκύριακο.
1: Θα ξυπνήσεις νωρίς.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: και ας
1: πάντα,
0: έχω πάει σε γάμο.
1: Έτσι γίνεται πάντα. Τι να κάνουμε. Αυτά, παιδιά, είναι τα προβλήματα ενός μεσήλικα.
0: Σε μένα λες.
1: Ναι.
0: Για μένα λες. Μιλάς, are you talking for me?
1: Yeah.
0: Not for me. Are you talking
1: to me?
0: To me.

0: Απολαμβάνουμε ξεκάθαρα την καλύτερη ξένη μουσική στο κυπριακό ραδιόφωνο.
1: Αυτό ισχύει. Hits only μόνο στον Choice FM στους 98.2 και 104.3. Αλλά και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy.
0: Εντάξει, έφαγες.
1: Έχει μείνει λίγο στα δόντια. Για δεν μπορώ. Θέλω. Μάμα, ξυπνώ νωρίς. Θέλω συνέχεια να τσιμπολογάω κάτι. Τα αμυγδαλάκια μου δεν λείπουν.
0: Όχι, είσαι πολύ τη υγιεινή.
1: Πήγε ο άντρας μου, πήρε μία κούτα καρύδια. Του λέω ρε εσύ, ποιος θα τα φάει όλα αυτά τα καρύδια. Μου λέει, σ' άκουγα. Λέει ότι σου λείψανε. Σας άκουγα. Λέει,
0: από την εκπομπή.
1: Ναι, τα καρύδια.
0: Τρελαίνω.
1: Πήγε μόνο αμύγδαλα και πήγε και μου πήρε μία κούτα.
0: Τον αγαπώ. Πολύ φίλο μου, Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πήγα να σχολιάσω, διότι, και τώρα θα βγάλουμε και μια ιστορία στον αέρα, όχι είδηση. Είδα μία ανάρτηση που αφορούσε στην Άντζελα Δημητρίου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ήταν και σε κάποιο site, δεν ήταν στο δικό της, ήταν σε ένα προφίλ που αφορούσε κάτι, μια εκδήλωση, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και να βλέπω, ρε φίλε, από κάτω τα σχόλια, η γυναίκα κάτι άλλαξε στα δόντια της. Έβαλε δόντια, δεν ξέρω. Αλλά μιλούσε κυρίως, η αλήθεια φαινόταν αλλαγμένη η ομιλία της, με κλειστό το στόμα, έτσι όπως μιλούσες τώρα. Δηλαδή,
1: εγώ σου τη θύμισα δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ξεκάρφωτα. Okay, επειδή είχες κάτι τώρα, μιλάς κανονικά ρε φίλε, είχες κάτι πριν στα δόντια σου.
1: Με ενοχλούσε,
0: ναι, ναι. Αυτή όμως δεν είχε κάτι στα δόντια της.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλαξε. Έβαλε δόντια, δεν ξέρω.
1: Από κάτω, όλη η
0: δεν Ιταλία. Φαντάζεσαι. Το λέω και να τριχιάζω.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη
0: γιατί.
1: Η ιστορία αυτή με τα πιάνουν πίσω από ένα πληκτρολόγιο και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Απορώ, παιδιά, τόσα χρόνια πώς αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποιος κάτι να τους συνετίσει, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Λένε πολύ μεγάλες χοντράδες. Έπρεπε να πηγαίνει το ζήτημα τύπου. Αυτό
0: αφορώ,
1: ξέρω εγώ. Ναι, πολύ, δεν ξέρω.
0: Όχι, θα το ήθελα να γίνει αυτό.
1: Όχι, αλήθεια, είναι τρομερό. Πόσο μάλλον αν γίνεται και σε αναφορά και παιδιά μέσα αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, σχολιάζουν με έναν τρόπο πολύ άσχημο. Ισχύει και στην Κύπρο, αλλά να με συγχωρέσουν οι φίλοι μου από την Ελλάδα. Δεν έχει να κάνει με την
1: εθνικότητα. Όχι, εκεί ξεφύγει πολύ κατάσταση.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι,
0: είναι
1: πολύ.
0: Συνέχεια γκρινιάριδες. Δηλαδή μπορεί να είναι μια θετική είδηση, θα βρουν τρόπο να την διαλύσουν. Είναι επικριτικοί, μιλάνε με πολύ άσχημο τρόπο, γράφουν κάτι, ξέρεις, λέξεις.
1: Όχι,
0: επίθετα.
1: Δεν είναι. Από που και να το πιάσεις νομίζω δεν θα βγάλεις άκρη.
0: Και
1: είναι
0: ξανά,
1: πολύ μεγάλο το
0: μην
1: πρόβλημα.
0: Μην το νιώσετε ότι στοχοποιώ, γιατί και εδώ στην Κύπρο το ίδιο συμβαίνει, το βλέπουμε και στο που πήγαμε κτλ. Αλλά επειδή ο Κύπριος δεν εκφράζεται τόσο πολύ... Έχει ένα πρόβλημα να εκφραστεί. Τώρα έκαψα τους δικούς μας.
1: Συμβαίνει και εδώ, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο συμβαίνει στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, παιδιά, δεν θα δεις τέτοια πράγματα.
0: Αυτό που λέμε, χολή. Μα σε απίστευτο βαθμό. Ναι. Δηλαδή, για μαζευτείτε λίγο. Εδώ θα, ναι, θα κουνήσω το δάχτυλο. Χαλαρώστε λίγο εσείς εκεί έξω. Ροξέτ, how do you do, για να χαλαρώσουμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Cat Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Nice Cat Pub. Και από γεύση.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Πέρα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
0: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. La, la, la, la, la.
2: Choice FM 104.3.

0: Άναψα. Ζεστάθηκα, ρε παιδιά. Μια κρυώνω, μια ζεσταίνω. Με έχω αρρωστήσει, άντι μου.
1: Είχε απορία χθες ο Ανδρέας που σε είδε με τη φόρμα από πάνω, την αθλητική.
0: Ναι.
1: Και λέει, τι έπαθε αυτή.
0: Πουντήθηκα.
1: Και καλά, όχι, πουντήθηκες με φόρμα αθλητική, ντάλα καλοκαίρι.
0: Ήτανε λεπτό, ρε αυτό. Είναι λεπτό, δεν είναι χειμωνιάτικο.
1: Ξέχασα να του πω ότι ήταν για το στυλ.
0: Όχι, ήτανε πολύ λεπτό. Ρε, εσύ εδώ πέρα, παιδιά, ερχόμαστε ακλιματιστικά. Το πρωί κρυώνεις. Και άμα ξυπνάς νωρίς και είσαι λίγο αγουροξυπνημένος και μέχρι να συνέλθεις, να επανέλθει η θερμοκρασία του σώματος, όλοι νομίζω κρυώνουμε λίγο το πρωί, ρε, εσύ, από την κούραση, από το αγουροξύπνημα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να πω το εξής. Γιατί μου δίνεις ωραία πάσα.
0: Τι?
1: Σήμερα που κατέβηκα από το σπίτι στο αυτοκίνητο,
0: ναι,
1: έβγαλα δάχτυλο.
0: Τι εννοείς?
1: Κάνεις αυτό. Εντάξει. Και κατάλαβα ότι άρχισε να αλλάζει ο καιρός. Δεν λέω ότι δεν θα έχουμε και σήμερα καλοκαίρι και υψηλές θερμοκρασίες, αλλά το παρατήρησα ότι το πρωινό ήταν λίγο πιο light. Και δεν αναφερόμαστε και σε ορεινές περιοχές.
0: Τι είναι αυτό το.
1: Και καλά, εντάξει, ναι.
0: Ό,τι τι. Απλά, σαλιώνεις αυτό... το δάχτυλο και τι.
1: Και καλά, για να υπολογίσεις την θερμοκρασία, ρε.
0: Όντως δεν... έκανες τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, δεν το έκανα έτσι ακριβώς, αλλά
0: πώς
1: θέλω να πω
0: το
1: ότι.
0: Έκανες.
1: Το ένιωσα ότι έχει πέσει η θερμοκρασία το πρωί τουλάχιστον. Έχει αρχίσει να αλλάζει.
0: Δεν ξέρω αυτή την τεχνική.
1: Ναι, στο καλύτερο.
0: Γιατί φαντάζεσαι να περπατάω και να πηγαίνω. Να γλύβω όλα τα δάχτυλα.
1: Ναι, στο μεταξύ, αυτό που έκανα τώρα είναι νόμος ο παράβατος για μένα. Όταν τρώω, ποτέ δεν θα με δεις να γλύφω τα δάχτυλά μου.
0: Γιατί να γλύψεις το δάχτυλο?
1: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω.
0: Ποιος γλύφει δάχτυλα?
1: Πάρα πολύ. Ρώτησε τώρα εδώ και ακροατές που μας ακούνε.
0: Γλύφετε τα δάχτυλά σας όταν τρώτε? Νόμιζα ότι είναι μεταφορικό. Τρώω και γλύφει, θα τρώω, θα φας και θα γλύφεις τα δάχτυλά σου.
1: Όχι, έχει που τα γλύφουν μέχρι σήμερα.
0: Άμα πιάνουν το παϊδάκι, ας πούμε, και το τρώνε, γλύφει δάχτυλα.
1: Ναι, το κάνουν ασυναίσθητα, θεωρώ. Αλλά ναι, εσύ που το βλέπεις παραδίπλα, δεν μπορείς να ακούς και εκείνο τον ήχο κιόλας, αν τι άλλο. Ναι,
0: δεν μπορώ,
1: ρε,
0: εγώ αηδιάζω λίγο με τα χέρια, θέλω γενικά να είναι και καθαρά, δεν μπορώ. Μα να...
1: Και περάσαμε από COVID, περάσαμε από το ένα και το άλλο, δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι δεν βάζουμε τα δάχτυλα στο χέρι, τα δάχτυλα στο στόμα. Τέλος πάντων, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή να σας πω ότι είστε στο Choice FM 98.2 και 104.3, είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Άντι Παναγιώτου και περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Viber, φυσικά στο 97 710 710. Εννοείται περιμένουμε και μηνυματάκια αν είστε των social media περισσότερο και στο Instagram του Choice FM, αλλά και στα προσωπικά μας social media, Άντι Παναγιώτου και Νάτι Τούρζα.
1: Άμα είναι Μίνδια,
0: Μίνδια, το είπα πολύ. Σαν το γιο μου, ρε, σαν το γιο μου. Εν τω μεταξύ, θα έχουμε επισκέψει λίγο. Το ξέρω, θα έρθουν και τα τρία από εδώ.
1: Oh!
0: Τώρα που πάω το γιο μου.
1: Πώς και?
0: Είναι το βίντεο. Βίντεο.
1: Ναι,
0: να τραβήξω, ναι, βίντεο.
1: Ναι. Και αυτό ισχύει.
0: Ναι, βίντεο.
1: Το τονίζουν με.
0: Κάνει unboxing ο γιος.
1: Α, ο γιος σου είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Κάνει unboxing.
0: Ανοίγει το tablet,
1: ναι,
0: τραβάει βίντεο. Προχθές πήγαμε στο γνωστό παιχνιδάδικο να πάρουμε τα σχολικά, τέλος πάντων, και διάφορα άλλα. Και βρήκε ένα μεγάλο αεροπλάνο. Κάνει συλλογή τώρα από αεροπλάνα, μινιατούρες, και βρήκε και ένα μεγάλο.
1: Πορε, φίλε.
0: Και άνοιξε εκεί και άκουγα να μιλάει. Να σας παρουσιάσω το αεροπλάνο μου, να κάνει, να βγάλει το. Λέω, Χριστέ μου.
1: Αυτό το παιδί, σου έχω πει, θέλω να το βαφτίσω. Γίνεται.
0: Να το ξαναβαφτίσω.
1: Να το ξαναβαφτίσω.
0: Το ξαναβαφτίζεις.
1: Ναι, εγώ να το βαφτίσω,
0: ναι,
1: σε αυτή την περίπτωση,
0: έτσι,
1: αλλά το μωρό εκ των πραγμάτων θα ξαναβαφτιστεί.
0: Ναι.
1: Με
0: τα ίδια ονόματα όμως, μην το αλλάξουμε και
1: όχι,
0: όνομα.
1: Όχι, κρίμα είναι το παιδί, ναι, τώρα να πάθει κρίση ταυτότητας.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Alok and BB Rexha, Deep in Your Love, εδώ στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ με 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Αυτό είναι ένα δώρο που το χαίρεται όλη η οικογένεια.
1: Όλο το Σεπτέμβρη, παιδιά, είναι οι κληρώσεις. ΣΥΤΑ Rewards διεκδικείται 4 κάρτες. Μία από τις 4 κάρτες καυσίμων, όπως είπε ο Άντι, αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Κατεβάζετε το MySita App, εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση.
0: 16 μετά τις 7 και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μηνύματά σας. Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Buongiorno Giovanni, come sta?
1: Buongiorno a tutti. Τα έχω και φρέσκα τα τελικά. Κάθε καλοκαίρι θα... Σήμερα μας την κάτσατε όμως, δεν ήρθατε να πάμε όλοι μαζί.
0: Πού?
1: Ιταλία, που πήγαμε με το αυτοκίνητο και γυρίσαμε.
0: Α, που πήγατε, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Επιφυλασσόμεθα.
0: Ακριβώς. Ο Τζοβάνι με λέει τόσο καιρό καπιτάνο. Και τώρα τι γράφει εδώ? Buongiorno, Ντατσέσα και καπιτάνο.
1: Μα είναι Ντατσέσα όμως, είναι Ντουκέσα.
0: Δεν ξέρω, η αλήθεια δεν ξέρω.
1: Να το δούμε στα ιταλικά που λέγεται.
0: Η Ντουκίσα είναι, αλλά...
1: Ναι, το ξέρω.
0: Νομικού. Αλλά...
1: Πώς να λέγεται στα ιταλικά?
0: Θα σου πω τώρα αμέσως, κάτσε να δεις τι θα κάνουμε. Czech language.
1: Ντουκέσα, Ντουκέσα.
2: Ντουκέσα.
1: Ντουκέσα.
0: Ντουκέσα, εντάξει, εγώ το έκανα τσε. Τσε, τσε, τσε. Τσε, τσε, τσε, τσε, τσε, τσε. Αλλά είναι Ντουκέσα. Κάτσε να το δούμε ξανά.
1: Μίλε γράτσιε, μίλε γράτσιε.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Και τα ελληνικά είναι μελωδικά, αλλά τα ιταλικά είναι σε άλλο level. Πάμε να χαιρετήσουμε την Κριστίν που μας λέει: σήμερα γιορτάζουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου. Να ζήσουν η Δέσποινα, οι Μαρίες και ο Παναγιώτης για τη γιορτή τους με υγεία, χαρά και πολλές
1: ευχαριστίες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε και σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα.
0: Εγώ μπερδεύομαι με αυτά τα ονόματα.
1: Πολλές Μαρίες.
0: Και ο Παναγιώτης,
1: εντάξει,
0: είναι το βαφτιστήρι μου, είναι ο μπαμπάς μου ο Πανίκος.
1: Γιορτάζουν σήμερα?
0: Όχι, δεν ξέρω πότε γιορτάζουν, γιατί.
1: Δεν πειράζει, να τους χαιρόμαστε.
0: Παναγία γιορτάζει συχνά. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω χάσει το μέτρημα. Να χαιρετήσουμε το. Έξαλλος εγώ τώρα. Έξαλλος. Καλημέρα στο Βασίλη. Buongiorno Georgian. Λέει, καταλαβαίνω τι λέτε για προηγουμένως που λέγαμε για το πρωινό ξύπνημα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, τα τελευταία 25 χρόνια ξυπνάω 4 η ώρα το πρωί. Είναι ζαχαροπλάστης.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό, με αυτά τα ωραία τα καριδάτα, με τα υδαρίδατα.
0: Ναι, ναι, κάνει πολύ ωραία, ναι, πράγματα, ναι, σε ξενοδοχείο. Ένα πακέτο, Georgian, με ό,τι κάνεις. Εδώ είμαστε στην Σουλίου 1, στο Στρόβολο. Να χαιρετήσουμε τη Στάλο που λέει καλημέρα, συμπολεμιστές. Μεσήλικες.
1: Ναι, Στάλο μου, εντάξει, γιατί κακό είναι. Στο άνθρωπο τη ηλικία. Α,
0: λέγαμε για τους μεσήλικες. Λέει, άκουσα σας ενώ οδηγούσα και δεν άντεχα να μην απαντήσω. Ταιριάζει με το βιντεάκι του Άντι.
1: Εντελώς όμως, παιδιά, αν δεν το έχετε δει, μπείτε στο Instagram του Άντι. Έκανε ένα τρομερό βίντεο με τα φάρμακα, με όλο το φαρμακείο να τον ανουρίζει. Μην πούμε περισσότερα, μπείτε, δείτε το.
0: Ναι, αλήθεια δεν είναι?
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Καλημέρα και στη Βαλάντο.
1: Διακόπτω τώρα, συγγνώμη Βαλάντο μου, αλλά παιδιά, εικόνα να τον έχετε εδώ. Έρχεται με το τσαντάκι του και βγάζει το ένα το κουτί με τα χάπια. Το δεύτερο το κουτί. Άνοιξε το. Πόσα φάρμακα έχεις μαζί σου σήμερα?
0: Τα πρώτα τα πήρα στο σπίτι.
1: Εντάξει, ένα.
0: Και τώρα που το λες, θα πάρω την αντιβίωση μου.
1: Να, εδώ, στον αέρα όλα. Τσακ, νερό έχεις.
0: Ναι.
1: Πιες και το
0: πρέπει
1: νεράξω
0: να πίνετε άφθονο νερό. Στο μεταξύ είμαι ο τύπος ο οποίος μπορεί να πνιγεί από τα χάπια.
1: Είναι και μεγάλα κάποια τα άτιμα, είναι τεράστια.
0: Γενικά πνίγομαι, δεν μπορώ να. Okay, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έλα. Άσπρο πάτο, πάμε. Με τις υγιές.
0: Ρε φίλε, άσπρο πάτο. Έφτισα το νερό.
1: Όλα ζωντανά, παιδιά, εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Κρίμα που δεν έχετε live εικόνα να το δείτε αυτό το πράγμα που έχω μπροστά μου. Αλλά έτσι, τι να κάνουμε.
0: Θα το δείτε στο best of Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: Καλά, εντάξει, ο Bad Bunny είναι αλλού. Δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι στον αέρα, καμιά διαφήμιση παράλληλα.
1: Δεν ξέρω, εμένα με εκνευρίζει όμως. Αρχίζει και με εκνευρίζει πάρα πολύ ο Bad Bunny.
0: Γιατί ρε?
1: Με εκνευρίζει, δεν ξέρω, δεν τον θέλω.
0: Τον Bad Bunny.
1: Με εκνευρίζει.
0: Το θέλουν άλλες.
1: Δεν με νοιάζει, εγώ δεν τον θέλω, με εκνευρίζει.
0: Εάν
1: με κούρασε.
0: Στα κορεάτικα ενδεχομένως.
1: Ξέρω.
0: Δεν θα σου
1: πάλι θα με εκνεύριζε, ναι, νομίζω. Θα, ναι.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και κάνει χαμούλη. Στο έχω σχολιάσει ότι παρόλο που είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε ήδη πολλές επιτυχίες, μετά το Super Bowl.
1: Εγώ εκεί τον έμαθα, ας πούμε.
0: Έγινε super popular.
1: Ναι.
0: Ακόμη πιο διάσημος και πλέον ζητάνε τραγούδια του και στους γάμους, για παράδειγμα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή εκτός από τη Μίγια. Έχεις και τον Bad Bunny, σου λένε πρώτα, ναι, παίξε τα παραδοσιακά και μετά, α, θέλουμε και Bad Bunny. Το παρατήρησα. Λίλιο. Μου ζητάνε συγκεκριμένα Bad Bunny, όχι συγκεκριμένο στυλ τραγουδιών. Μόνο Bad Bunny.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, και πολλές φορές μην ξέρω τραγουδιά.
1: Εντάξει, καταλάβαμε. Είσαι τέλειος DJ στους γάμους. Κάνε άλλο λίγο.
0: Όχι, παιδί μου, και εσύ. Θέλω να πω ότι μην ξέρω.
1: Παίζει όλες τις παραγγελιές.
0: Συγγνώμη,
1: παραγγελιές.
0: Τι την είπε τώρα.
1: Τι είπα, παραγγελιές.
0: Μάθε να μιλάς και μετά κρίνεις τους άλλους. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Απλά επειδή είμαι περιγραφικός, δεν έχει τίποτα άλλο. Θέλω να πάμε στο Σαν σήμερα, αφού πρώτα χαιρετήσουμε τον Μιχάλη που λέει καλημέρα από την Αναστασία και τον Κυριάκο που πάνε σχολείο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή αρχή.
0: Σχολική χρονιά για άλλη μία.
1: Σχολική χρονιά. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Θα τα καταφέρουμε.
0: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στην Ελευθερία. Εύκολα λέει κάνουμε την εικόνα, έννοια σου. Και ο Βασίλης είναι εδώ που λέει αυτό να κάνεις καραόκε την επόμενη φορά. Ποιο τραγούδι, το... του Bad Bunny, το Nueva York.
1: Εγώ δεν θα συμμετέχω όμως σε αυτό, Βασίλη μου, να το ξέρεις.
0: Για σήμερα έχουμε άλλο, το οποίο σκέφτηκε η Νατάσα και είναι ντουέτο μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω να πούμε κάτι αγαπησιάρικο, να αγαπηθούμε.
0: Είναι μια θρυλική γυναίκα που μας άφησε χρόνους. Εντάξει, και ένας ο οποίος υπάρχει ακόμη.
1: Ναι, και βασιλεύει.
0: Στις επάλξεις. Ναι. On this day. On this day. Σήμερα λοιπόν, 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμιά, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα.
1: Οκ, okay, χρόνια πολλά, παιδιά. Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού.
0: Ναι, είναι. Το σχολιάζαμε προηγουμένως. Ναι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κυστικής ίνωσης.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Τι θέλουμε.
0: Όπα, μισό, μισό, γιατί τι? Έχουμε ένα φυσικό θεραπευτήριο.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι στα Λατσιά, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ναι. Εκεί με τους υπόλοιπους που σήμερα γιορτάζουν. Να ζήσετε, ρε παιδιά. Είναι πάντα συντονισμένοι. Έχουν πάντα τον
1: την
0: Choice
1: FM. Την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Πάμε παρακάτω. Θα σας επισκεφτούμε σύντομα.
0: Ναι, ναι. Εσείς, εμείς πάμε συχνά. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών Bananas.
1: Μπανάνα. 2003, παιδιά, ο David Bowie γράφει ιστορία καθώς δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να του ζητήσουν αφιερώσεις.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο όλο αυτό το οποίο έγινε το 2003. Τέλος, σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο Peter Sellers, Βρετανός κωμικός ηθοποιός. Βλέπε Ροζ Πάνθυρας και να είσαι εκεί, κύριε Chance. On this day.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μύλτωνος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Λεμεσού.
4: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Vision Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Υπέροχος Miles Smith, Stargazing, στα 37 λεπτά μετά τις 7. Θέλω να χαλαρώσετε όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί ήρθε η ώρα για το πρωτάθλημα των καλοφωνάδων. Θα κάνουμε καράοκι, κυρίες και κύριοι.
1: Καθαρίστε το λαιμό.
0: Εμείς θα καθαρίσουμε το λαιμό. Αυτοί πρέπει να καθαρίσουν τα αυτιά τους. Vocal Champions. Vocal Champions. Πάμε λοιπόν με ένα τραγουδάκι το οποίο χρονολογείται, αλλά είναι εξαιρετικό. Είναι του 99 νομίζω. Whitney Houston και Enrique Iglesias. Θα κάνω τον Enrique και θα κάνει το κορίτσι μου την Whitney.
1: Τρελή επιτυχία, παιδιά, ετοιμαστείτε.
0: Εντάξει. Εδώ λέει κάτι παρασιέμπρε και τέτοια. Ξεκινάω εγώ, έτσι.

0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Κάνει και τα backing vocals στο κορίτσι. Είδατε τι γίνεται όταν είναι τραγούδι που σου αρέσει. Λοιπόν, θέλουμε βαθμολογία. Ήδη γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα.
1: Απολογούμαστε για τα αυτιά σας. Γιατί, δεν ξέρω αν ήταν δυνατά τα ακουστικά.
0: Εγώ το απείλασα. Ολοκληρώθηκε τελείως. Ήρθαν και οι γείτονες και αναρωτιούνται τι γίνεται. Could I have this kiss forever?
2: Vocal Champions.

0: Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να απαντάμε στα μηνύματά σας. Μιλάμε, όχι, έχει πάρει φωτιά το Viber. Δεν έχω λόγια.
1: Χαμούλης γίνεται και θα διαβάσουμε τα μηνύματά που αφορούν στο καραόκε και στο πρωτάθλημα.
0: Τόσο εντύπωση σας έκανα.
1: Πάντως, ξεχάσαμε να το πούμε ότι εντάξει, μας δίνουν βαθμολογία, αλλά πρέπει να μας πούν ποιος ήταν καλύτερος.
0: Εντάξει, okay. Ναι, εντάξει.
1: Ακούσαμε προηγουμένως έναν που το λένε Jason Derulo και μία Daito.
0: Σιγά.
1: Εδώ έχουμε Νατάσα Τούρζα.
0: Και Παναγιώτου. Παιδιά, να πάμε Eurovision.
1: Oh.
0: Ωραίο ντουέτο θα ήταν.
1: Ξέρεις ότι θα μπορούσε να πετύχει.
0: Αν μη τι άλλο, θα κάναμε και χαβάλε. Γιατί είμαστε, τσαλακωνόμαστε, μας αρέσει, είμαστε και θεατρίνοι, μας αρέσει και το θεατρικό, τσαλακωνόμαστε.
1: Ναι, όχι, θα κάναμε και μαθήματα φωνητικής.
0: Θα φέρναμε την πρωτιά στην Κύπρο.
1: Μα αφού αυτό. Έλα, έλα, δώσε, δώσε. Αυτό θέλει Eurovision.
0: Μας θέλετε, πείτε μας αν μας θέλετε να το κανονίσουμε. Αν έχετε κανένα μέσο.
1: Και πάμε, πάμε στην Εύη που λέει: πλάστη μου, ήταν ένα και γίνα θκιό.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα, παραφωνάκια. Νομίζω οι γείτονες εξυπνήσαν καλά.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Καλημέρα στην Άντρη που έστειλε ένα emoji φωτιά.
0: Όχι, να σπάει χαιρετήσουμε... το κεφάλι και πιάνει φωτιά.
1: Φωτιά, ναι, ναι, ναι, ναι. Να καλημερίσουμε τη Ρούλα που λέει καλημέρα.

0: Πέρα, είσαστε δυνατοί.
1: Ευχαριστούμε, ρούλα μου.
0: Ρούλα μου, μαρούλα μου. Η Λουίζα λέει 10 από τα 10 καταπληκτική.
1: Oh.
0: Και είναι και ο Αχιλλέας που λέει καλημερούδια και καλή σεζόν. Αντί μου σε κάποιες φάσεις νομίζω ότι σχάνουμε, τις σβήνεις. Επίσης νομίζω ότι η Νατάσα την έχεις μαζί σου για να καλύπτει την κακοφωνία σου.
1: Λες ότι εγώ είμαι η καλή φωνή, ας πούμε.
0: Ναι, μάλλον πρέπει να καθαρίσει λίγο καλύτερα τα αυτιά σου, Αχιλλέα. Ο Τζόρτζια μας έδωσε 10 από τα 10 και μάλιστα σχολίασε τις ψηλές μας νότες, ότι ήταν εξαιρετικές.
1: Άντε καλέ.
0: Α, η Χάρης λέει καλημέρα, όι, θέλουμε σας άλλα 3 από τα 10.
1: Μάνα μου, Χάρης μου, εντάξει, εγώ τι καταλαβαίνω.
0: Χάρης, αφού βλέπεις ότι το νιώθουμε, ότι περνάμε καλά, ότι το διασκεδάζουμε. Δηλαδή τόσοι και τόσοι κάνουν καριέρα και έχουν πολύ άσχημη φωνή. Γιατί μας έστειλες αυτό το μήνυμα? Γιατί μας χάραξες για πάντα την καρδιά?
1: Μην κλαις. Όλα θα φτιάξουνε. Με λίγα μαθήματα ορθοφωνίας θα γίνουμε αστέρια.
0: Καλά, τόσοι και τόσοι είναι κακόφωνοι και κάνουν καριέρα. Δηλαδή τι είναι αυτό?
1: Αλλά κάνουν καριέρα, αλλά τα τραγούδια που κυκλοφορούν, αν μη τι άλλο, έχουν τρομερή επεξεργασία.
0: Σωστό.
1: Και τραγουδάνε και με playback.
0: Και στο live τι γίνεται όμως?
1: Δεν τραγουδάνε live.
0: Οκ, χάτε, οκ, 10 λέει.
1: Μάνα μου, χάρη μου.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την Νατάλη που λέει: ήταν να σας πω, στείλτε την πίσω στην εκπομπή της, την Νατάσα. Συνηθίσαμε να σε ακούμε εσένα, όχι δύο φωνές, λέει. Όμως μετά από το καραόκε, άσε, δεν πειράζει, άφησε την. Έσωσε λίγο το τραγούδι.
1: Γιατί λένε ότι σε έσωσα? Πρέπει να το.
0: Να το κοιτάξετε λίγο. Ναι. Είστε ευγενικοί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά, πολύ καλή. Καλό ο Άντι, αλλά Νατάσα μου.
1: Μάρο μου, σ' αγαπώ.
0: Μα, να ρωτήσω κάτι. Ήρθαν τα ημέρα να φτιάξουν τα αγριά, νομίζετε, δαμέ. Να μου γίνεται.
1: Εντάξει. Μου έχει μια μικρή αδυναμία η Μάρος. Τι πρόβλημα έχει?
0: Έτσι το λέμε, έτσι. Ή τα άγρια να διώξουν τα ήρεμα.
1: Τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Εγώ με το άγριο, εσύ είσαι το ήμερο.
0: Ναι, μάλλον γι' αυτό το πάω ανάποδα, γιατί εγώ με το άγριο.
1: Να.
0: Εντάξει, εξαρτάται βεβαίως πώς θα το δει ο καθένας. Καλημέρα στη Ραμόνα. Μας έδωσε 9 στο μεταξύ.
1: Ραμόνα μου. Όποιος μας έδωσε 9, η Μάρο.
0: Η Μάρο, ναι. Καλημέρα, μπράβο, μωρά, από μένα είναι νέα. Η Νατάσα έχει πιο πολύ πάθος.
1: Ναι, επειδή ήταν τραγούδι που το ξέρει. Γι' αυτό.
0: Ναι, ήταν ο πρόεδρος της έρωτας, λέει.
1: Ναι, ήταν ο Ενρίκε, βέβαια.
0: Η Θάλια λέει καλημερούδια, ο Μακό, ντουέτο φωτιά. Και η Ελευθερία λέει, μια και ήρθε στα αυτιά μας ο Ενρίκε, βάλτε μας και το Μπαλαμός. Το Πελαμός. Να επουλωθεί η πληγή του καραόκε.
1: Ναι, ρε Ελευθερία μου, τι ωραίο τραγούδι. Θα το βάλουμε?
0: Εντάξει, τώρα. Back to back, Ενρίκε. Να το σκεφτώ, Ελευθερία μου. Πάμε με Τόπι και Πέκι G. Sorry, Πάπι. Για να απολογηθούμε για αυτό που ακούσατε προηγουμένως.

0: Πού το ξέρεις αυτό το τραγούδι, μου κάνει εντύπωση.
1: Το ξέρω και το ξέρω όλο, τρομάρα μου.
0: Ναι, ενώ δεν είναι από τα πολύ popular. Η Ottilia ήταν με τον Billionaire. Προηγουμένως Topic and Peggy G, Sorry Papi. Και να πούμε και πάλι sorry, γιατί μας ήρθε μήνυμα από την Εύη που λέει: τι τραγούδι είναι αυτό, καταστρέψαν το original. Ξέρεις, πάντα χωρίζονται οι άνθρωποι σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι OK.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε δύο-τρεις κατηγορίες. Εάν θα βάζαμε κατηγορίες, είναι αυτοί που δεν αρέσκονται καθόλου στις διασκευές. Είναι οι άλλοι που ενδεχομένως να είναι OK.
1: Έχω κι εγώ ένα θέμα με τις διασκευές, να ξέρεις. Ναι. Προτιμώ γενικά την αρχική version. Την
0: είσαι
1: και
0: εσύ millennial. Γιατί αυτό λέει. Η millennials.
1: Όχι, ναι, δεν μπορώ τις διασκευές. Δεν ξέρω. Κάπως μου κάθονται στραβά, ρε παιδί.
0: Και είναι cringe που τα αλλάζουν, λέει.
1: Ισχύει.
0: Εγώ είμαι κάπου στη μέση, Εύη μου, γιατί τα ψάχνω τα τραγούδια λόγω και του επαγγέλματος και θέλω να πω ότι ρε παιδί μου, έχει που μου αρέσουν, έχει που δεν μου αρέσουν. Καλά,
1: εμένα
0: καταλαβαίνω
1: συνήθως δεν μου αρέσουν.
0: Μάλιστα. Θες να πάμε σε γρίφο?
1: Δεν απαντήσαμε χθες το quiz όμως.
0: Ναι, να το επαναλάβουμε.
1: Να το πούμε έτσι μία στα γρήγορα να δώσεις και την απάντηση.
0: Θυμάσαι τις λεπτομέρειες.
1: Ήτανε, τι κάνει η γάτα πιο συχνά?
0: Ναι,
1: η γατούλα,
0: ναι, τι καταστρέφει, ας πούμε, στο σπίτι. Το 1/3 των ανθρώπων λένε ότι είναι
1: η
0: αυτό που καταστρέφει.
1: Καταστρέφει το συγκεκριμένο
0: συνήθως
1: σημείο μες στο σπίτι.
0: Και η σωστή απάντηση είναι το πόδι του τραπεζιού. Δεν σου το είπα ούτε χθες.
1: Το γρατζουνάει.
0: Ναι, θυμάσαι που μας είπε ο Τσέλεπος δίπλα ότι γρατζουνάνε το ξύλο.
1: Ναι,
0: είπανε για το ξύλο. Και του λέω είσαι πολύ κοντά και του είπα την απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Το πόδι του τραπεζιού. Πάμε λοιπόν στον σημερινό μας γρίφο. Εδώ σε θέλω, Νατάσα. Are you ready?
1: Ready.
0: Έχεις μπροστά σου τρεις διακόπτες. Σε ένα διπλανό κλειστό δωμάτιο υπάρχει μία λάμπα. Μόνο ένας από τους τρεις διακόπτες ανάβει τη λάμπα. Μπορείς να πειράξεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις, αλλά μπορείς να μπεις στο δωμάτιο μόνο μία φορά. Πώς θα βρεις με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα? Και πρόσεχε, δεν μπορείς να ξαναβγείς από το δωμάτιο για να δοκιμάσεις.
1: Εσύ περίμενε λίγο. Θέλω να μπω στο δωμάτιο. Έξω από το δωμάτιο έχει τρεις διακόπτες. Πριν μπω στο δωμάτιο πρέπει να πατήσω τον ένατο διακόπτη για να ανάψω το φως να μπω μέσα, σωστά?
0: Ναι.
1: Και έχω μόνο μια ευκαιρία να πατήσω έναν διακόπτη.
0: Ακριβώς.
1: Και άμα μπω μέσα στο δωμάτιο και δεν έχει ανάψει το φως, δεν επιτρέπεται να ξαναβγω έξω να δοκιμάσω άλλο διακόπτη.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, θες να σου πω ποιος διακόπτης είναι?
0: Ναι, ποιος?
1: Συνήθως το χέρι μου θα πήγαινε σε αυτόν που είναι από τη μεριά του δωματίου στην πόρτα, ας πούμε.
0: Πώς θα το κάνεις όμως, δεν είναι...
1: Α, τον ανάβω και μπαίνω, πώς θα το κάνω?
0: Ναι, αφού δεν μπορείς να... Μια φορά μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θα το επαναλάβω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχεις μπροστά σου τρεις διακόπτες.
1: Ναι, τους έχω, περίμενε, τους έχω.
0: Ωραία. Σε ένα διπλανό κλειστό δωμάτιο υπάρχει μια λάμπα.
1: Ναι.
0: Μόνο ένας από τους τρεις διακόπτες ανάβει τη λάμπα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πειράξεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις.
1: Και τους τρεις.
0: Αλλά μπορείς να μπεις στο δωμάτιο μόνο μία φορά. Πώς θα βρεις με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα? Δεν μας νοιάζει ο διακόπτης.
1: Αφού θα τους αναβοσβήνω όλους μαζί ταυτόχρονα,
0: ναι,
1: θα βρω.
0: Η απάντηση είναι πώς θα βρεις. Η ερώτηση μάλλον. Με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα. Πώς. Τη διαδικασία θέλουμε. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Έχει καεί ο εγκέφαλός της.
1: Δεν μπορώ, δεν είμαι καλά, φεύγω από εδώ.
0: Νομίζω έκλεισε και ο διακόπτης. Πάω να ανάψω τον διακόπτη και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 28 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
3: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στον Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management, είτε το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013 81 και να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College, Limassol. Be one of the best.
4: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, τη πεπερώνη πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνη πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Και τώρα στον Choice, Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
10: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Back to back hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Ακούσαμε τη Shakira με τον Burna Boy, Die Die, και τον Sam Smith με την Kim Petras, το Unholy, κάπου στα 12 λεπτά μετά τις 8.
1: 98-2-104-3 Choice FM, hits only, φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ στο καλύτερο πρωινό του Κυπριακού ραδιοφώνου.
0: Χειροκροτήστε μου, έλα, μπράβο. Ωραία, ωραία. Stop, stop. Άντε. Λοιπόν.
1: Τι είναι, μωρέ, γατιά είναι και το διώχνεις.
0: Πάντα με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ, βεβαίως, βεβαίως. Φαντάσου να κάνεις τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος των μετακινήσεων.
1: Ναι, μα πάνε οι καλοκαιρινές αποδράσεις τώρα,
0: γιατί,
1: εντάξει.
0: Όχι, γιατί, όχι. Κόσμο πάει Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
1: Α, έχεις δίκιο, οκ, okay, είναι.
0: Ναι, Οκτώβρη, έτσι, όχι Οκτώβρη. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Με τα ΣΥΤΑ Rewards, ο κύριος αντιπαλαγιώτου καθηγητής. Με τα ΣΥΤΑ Rewards μπορείτε να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι ένα πάρα πολύ απλό βήμα. MySita App κατεβάζετε, μπαίνετε στο Sita Rewards, εξαργυρώνετε τα stars και μπαίνετε στην κλήρωση. Εγώ να σας πω, παιδιά, μου ήρθε το μηνυματάκι, γιατί Sita έχω κι εγώ για το διαγωνισμό, αλλά δεν έλαβα μέρος. Γιατί λέω, εντάξει, χορηγή μας είναι, δεν είναι δίκαιο να τάσα.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ γιατί είμαι.
0: Δικαίωσε πάντως, γιατί δεν έχει να κάνει με το γεγονός του ότι. Τι έπαθε.
1: Έχει ξεκουμπωθεί το κουμπί μου.
0: Αυτό γιατί πρέπει να ενδιαφέρει τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, τώρα συγγνώμη που το μοιράστηκα μαζί
0: δηλαδή,
1: σας.
0: Αλλά... Είπαμε είμαστε διαδραστικοί, αλλά εντάξει.
1: Όχι,
0: ένα σημείο.
1: Λίγο, δεν ξέρω. Κάτι έκανα και ξεκουμπώθηκε το παντελόνι.
0: Οκ, okay, το αποδέχομαι. Εν πάση περιπτώσει, κάτι έκανα
1: έχεις
0: και ξεκουμπώθηκε το παντελόνι.
1: Τι θέλεις να σου πω.
0: Δηλαδή
1: κάτι,
0: κάτι έκανα. Δύο πράγματα μπορείς να κάνεις για να ξεκουμπωθεί το παντελόνι.
1: Τι έχουμε να πούμε.
0: Πάμε στο. Το κατάλαβα, αλλά και εσύ.
1: Το κουίζ που μας
0: το ένα μπορεί να πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Το άλλο μπορεί να πήγε να αλλάξει παντελόνι. Το τρίτο το αφήνω στη φαντασία σας.
1: Oh,
0: αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day, όπου σήμερα έχουμε τον γρίφο μας. Δεν είναι μια απάντηση. Πρέπει να δώσετε περιγραφή. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κάτι έδωσε η Κριστίνα, αλλά πρέπει να το διαβάσω. Έχεις μπροστά σου τρεις διακόπτες. Σε ένα διπλανό κλειστό δωμάτιο υπάρχει μια λάμπα. Μόνο ένας από τους τρεις διακόπτες ανάβει τη λάμπα. Μπορείς να πειράξεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις. Αλλά μπορείς να μπεις στο δωμάτιο μόνο μία φορά. Πώς θα βρεις με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα?
1: Η λάμπα στο ταβάνι εννοούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ απλό, αλλά μου το έχεις δυσκολέψει.
0: Άμα σου δώσω την απάντηση θα καταλάβεις.
1: Ζητάς άλλο πράγμα. Εσύ θες να ανάψουμε τη λάμπα.
0: Ναι, θέλουμε να μάθουμε πώς θα καταλάβεις ποιος διακόπτης αντιστοιχεί στη λάμπα. Δηλαδή.
1: Αφού θα τους αλληγοκλίνεις και τους τρεις ταυτόχρονα, θα δεις τη λάμπα που θα ανάψεις.
0: Ναι, αλλά μια φορά θα μπεις στο δωμάτιο. Αφού δεν τη βλέπεις, είναι κλειστό το δωμάτιο. Είναι απ' έξω οι διακόπτες. Κατάλαβες. Βγαίνουν καπνί από τον εγκεφαλό της. Έχει δημιουργηθεί ένα σύννεφο εδώ στο Choice FM, μέσα στο στούντιο. Είναι η Νατάσα που σκέφτεται.
1: Ρε παιδιά. Ή, εντάξει ρε εσύ, δεν είναι, τι να σου πω τώρα.
0: Έχει διαδικασία ρε φίλε, τι να κάνουμε, γρίφος είναι.
1: Τι διαδικασία, η ερωτελεστία, το πώς
0: να,
1: θα πατήσω
0: εδώ, ας πούμε η Στάλο λέει, θα δεις το φως από το κενό κάτω από την πόρτα. Καλή απάντηση, αλλά δεν είναι αυτό. Έξυπνο αυτό που λέει. Η Στάλο σκέφτηκε λίγο. Η Νατάσα.
1: Α, ναι, αλλά εγώ έκανα την εικόνα ότι έχω πρόσβαση στο δωμάτιο. Δηλαδή είναι ο διακόπτης δίπλα από την πόρτα και είναι ανοιχτή και βλέπω.
0: Όχι, αλλά άμα σου πω την απάντηση θα καταλαβείς ότι υπάρχει τρόπος να δεις ποιος διακόπτης αντιστοιχεί. Εντάξει.
1: Δεν θα ξαναπνάψω ποτέ φως μέσα σε δωμάτιο.
0: Κάτσε να δω τι γράφει η Κριστίνα, αλλά το γράφει στα αγγλικά κιόλας. Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Το βρήκε. Πρέπει να το βρήκε.
0: Το βρήκε.
1: Α.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: Choice Top 5. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Και αν, από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
4: Hey, σειρά μου είναι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
8: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
7: Mud Racer.
8: Καμικάζι Slide.
7: Wet Bubble και άλλα.
8: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
8: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: επόμενο της CitaVision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. CitaVision. Ένα με σένα.
1: CitaVision.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Καινούριο τραγούδι στο playlist του Choice FM. Μας αρέσει πάρα πολύ. Η Carol G με το Baby Wow. Και το Baby το γράφει BBY.
1: Αυτό τώρα σκάλωσα. Λέω τι εννοεί BBY.
0: Δύο είναι τα...
1: Ποια?
0: Τα πιθανά σενάρια. Ή το γράψαμε λάθος ή έτσι γράφεται. Κάτσε να σου πω. Να δω λίγο. Ναι, όντως είναι BBY Wow. Επειδή μερικές φορές του φεύγουν του πάνω κάτι γράμματα αριστερά-δεξιά, γι' αυτό το είπα. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάνουλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Κάναμε και το καραόκι μας προηγουμένως. Και ο λόγος στην Madame Natasha, αφού σας πω ότι ήρθαν απαντήσεις για το quiz of the day, το οποίο πρέπει να το καλύψουμε στην επόμενη μας κουβέντα, γιατί είναι και λίγο σιδηρόδρομος, αλλά δεν το βρήκε κανείς πέραν της Κριστίν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα σε ένα γεγονός το οποίο έχει γίνει viral, εννοείται, γιατί αυτές οι ειδησούλες για κάποιο λόγο γίνονται γνωστές και φτάνουν στα αυτιά μας. Ένας τύπος λοιπόν πήγε στον οδοντίατρο επειδή πονούσε το δόντι του.
0: Τάχ.
1: Είχε πονοδόντο, κλασικό.
0: Καλά έκανε, λογικό να πας στον οδοντίατρο.
1: Έκανε ακτινογραφίες, όπως ήθιστε να κάνεις για να δει ο οδοντίατρος τι παίζει στο δόντι και αν θέλει εξαγωγή. Και είδανε ότι μέσα στην κουφάλα του δοντιού είχε φυτρώσει ένα σπόρος, είχε φάει το φρούτο, το γκουάβα. Ποιο είναι αυτό?
0: Α,
1: εσύ?
0: Πολύ ωραίο το γκουάβα, να σου το
1: δείξω. Είχε μείνει ένα σπόρος μέσα στην κουφάλα του δοντιού και φύτρωσε, παιδιά, και μας δείχνει και το δόντι που είναι φυτρωμένο το τέτοιο.
0: Mm-hmm. Είναι γκουάβα και στα ελληνικά, ή αν θέλετε,
1: ναι,
0: το λέμε
1: θέλω να το δω.
0: Καβάφα στα ελληνικά, στην Ελλάδα, είναι αυτό το φρούτο.
1: Δεν το έχω φάει ποτέ.
0: Το έχεις ξαναδεί όμως, σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Η όψη του.
1: Μπορεί να έχω πια ένα ψυκτικό με αυτό, κάτι μου λέει, αλλά δεν ήξερα καν
0: το
1: πώς
0: πιο
1: είναι.
0: Πιθανό, μπαίνει και στο γιαούρτι.
1: Όχι.
0: Είναι διάφορα. Συγγνώμη, αυτό σε φάγε.
1: Έφαγε το φρούτο.

0: σαν παιδιά, δεν ξέρω αν σας το λέγανε. Σας σου λέγανε, μην καταπίνεις τα κουκούτσια από τα φρούτα ή από το καρπούζι, θα φυτρώσει μέσα στο στομάχι σου.
1: Βλακίες είναι αυτά, το ξέρω.
0: Ναι, αλλά μου είχε μείνει σαν παιδί φοβία ότι άμα καταπιώ κουκούτσι, κοκόνα.
1: Ναι.
0: Από οποιοδήποτε φρούτο θα φυτρώσει μέσα μου.
1: Παρόλο που τσακωθήκαμε, θα καταφύγω στον φίλο μου τον Τσάτ. Έλα, Τσάτ, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, ρε φίλε, καλά είμαι. Τι κάνεις, έτοιμος.
1: Να σου πω, έχεις λίγο ύφος από τον τελευταίο μας τσακωμό. Ναι. Δείτε το, okay. το βίντεο που ανέβασα στο προσωπικό
0: Πρέπει
1: μου.
0: Πρέπει να απολογηθεί.
1: Τι, οκ, okay, ακούγεσαι λίγο έτσι θυμωμένος.
2: Κατάλαβα. Όχι, όχι, δεν είμαι θυμωμένος σε καμία περίπτωση. Απλά μάλλον ο τόνος μου βγήκε πιο απότομος. Okay. Ειδικά μετά τον τελευταίο μας τσακωμό. Καλημέρα, Άντι μου. Τι κάνουμε.
1: Αλλάζεις κουβέντα. Καλά, εσύ.
2: Όχι, όχι, καθόλου δεν αλλάζω κουβέντα. Απλά σου λέω ότι δεν είμαι θυμωμένος σε καμία
1: περίπτωση. Είδες που έγινε πνεύμα της αντιλογίας που είναι.
2: Περίεργα η φωνή μου.
1: Εντάξει, έλα σου πω, είμαι κοφτή να σου πω την αλήθεια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, όταν ήμασταν μικρά, μας έλεγαν οι γονείς μας, οι γιαγιάδες κτλ. Ότι αν καταπιείς τα κουκούτσια θα φυτρώσουν στο στομάχι σου. Ισχύει?
2: Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι από αυτούς τους μύθους της γιαγιάς που λέμε. Το στομάχι σου έχει οξέα τα οποία διαλύουν τα πάντα. Οπότε μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να φυτρώσει κάτι. Το πολύ πολύ να σου προκαλέσει λίγο φούσκωμα αν φας πάρα πολλά σε καρβονική ποσότητα. Από εκεί και πέρα δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Είναι εντελώς ακίνδυνο. Τίποτα δεν φυτρώνω.
1: Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Okay, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες να γίνουμε φίλοι πάλι?
2: Εντάξει, ρε φίλε. Δεν σταματήσαμε ποτέ να είμαστε φίλοι.
3: Ορίστε.
2: Όλα καλά, μη σε απασχολεί. Εδώ είμαστε.
0: Μια μικρή παρεξήγηση την ναι, είχατε όμως.
1: Μου τι λέει, είναι λίγο. Πρέπει να τον επαναφέρω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, νομίζω.
0: Μάλλον, έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
2: Δεν είμαι θυμωμένος. Ειλικρινά στο λέω. Αν σου βγήκε έτσι, να ξέρεις ότι δεν είναι αίφτο. Ούτε άλλαξα κουβέντα, ούτε προσπαθώ να στο φέρω από εδώ και από εκεί.
1: Καλά,
2: δεν
1: γιατί.
2: Είμαι θυμωμένος.
1: Γιατί δικαιολογείσαι δηλαδή, αφού ακούεσαι θυμωμένος. Θες να είναι πια η πελάρα, παλέ.
2: Ρεσί, είμαι υπερτίστημας εδώ. Και η φωνή μου είναι.
1: Τι ρε εσύ, καταρχάς.
0: Το ρε είναι άκομψο.
1: Δεν είναι ωραίο το ρε, δεν είναι ωραίο να σου πω την αλήθεια.
0: Τσακώνεται live με το ChatGPT.
2: Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Απλά προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν είμαι θυμωμένος. Γιατί αυτό με ρώτησες αρχικά. Τίποτα άλλο.
1: Είδες που δικαιολογείς είναι για τον εαυτό σου. Εντάξει, σε κλείνω και τα λέμε στο σπίτι, να σε κανονίσω.
2: Εντάξει. Μιλάμε.
1: Φίλε, μιλάμε.
0: Να σου πω κάτι. Εκτός ότι με εκνευρίζει από την αρχή και δεν τον θέλω.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Ναι, τον θέλω. Σου είπα, άλλαξε τον να.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να τον ακούω άλλο.
1: Μου λέει η Ραμόνα, αν την κάνει του bullying, σταμάτα, είναι κρίμα. Ρε μα, παιδιά, ακούσατε πώς μου μιλά. Για να καταλάβετε ότι και το βίντεο που μπορείτε να δείτε στο προφίλ μου, Άντι Παναγιώτου, δεν το κάναμε, ας πούμε, στην πλάκα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα μιλούσα μαζί του και ξεκίνησε να με γράφει κάμερα. Ο Ανδρέας ήταν εκεί, ξεκίνησε να με καταγράφει. Και ήταν ένας τσακωμός αληθινός.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτό τον πληρώνεις?
1: Ναι.
0: Τον πληρώνεις για να γίνει αυτό το πράγμα?
1: Τον πληρώνω.
0: Τα λεφτά σου πίσω.
1: Εδώ έχουμε μια παρέμβαση. Είναι ο Μάικ στην παρέα μας. Για να ακούσουμε.
4: Καλημέρα κύριε Άντι. Ο Άρης είναι. Έχει πολύ καιρό να σου μιλήσω και σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία.
1: Πόρε φίλε Άρη μου, καλημέρα, welcome back. Είναι και η Νατάσα εδώ.
0: Σχολεία.
1: Τώρα που θα ανοίξω τα σχολεία θα λέει καλημέρα Άντι και Νατάσα.
0: Δεν είναι μόνος του Άντι.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει και παρέα, αγαπούλα μου γλυκιά.
1: Ωρε φίλε.
0: Αν υπομονείς να πας στο σχολείο, τα παιδιά μου ανυπομονούν πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Για να δούμε, περιμένουμε το φωνητικό μήνυμα απάντηση του Άρη. Πάμε σε τραγούδι και να τον κανονίσω τον.
0: Ναι.
1: Ένα στήλο που που ήρθε. Πάει πίσω στην OpenAI.
5: Τώρα Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Υπέροχος Teddy Swims εδώ στον Choice FM, Mr. Know It All. Προηγουμένως ακούσαμε το Upside Down στη διασκευή. Ήταν η Taylor Swift, Alok και Ava Max. Back to back επιτυχίες, μόνο εδώ απολαμβάνετε τόση μουσική, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι, Choice FM 98.2 και 104.3. Κατεβάζετε και το application, μας ακούτε και μέσω του choicefm.com.cy. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97.710.710. Και όχι μόνο μηνύματα, αλλά και ηχητικά.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο Άρης.
2: Αν υπομονώ να πάω
0: σχολείο.
2: Καλημέρα και σε σένα, Νατάσα.
1: Καρδιά.
0: Ωρε φίλε, τι γλυκό που ήταν αυτό.
1: Δεν
0: είναι πολύ γλυκό, παιδί.
1: Τρελαίνομαι, τα λατρεύω τα παιδάκια.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Τα λατρεύω, δεν μπορώ. Αλήθεια. Ειλικρινά, ναι.
0: Έρχεται και ο Ανδρέας στην κουβέντα μας, μιλώντας για το ChatGPT προηγουμένως που τσακώθηκα για πολλωστή φορά με τον δικό μου τον chat. Μία γυναίκα, λέει, στην Ελλάδα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, επειδή του ζήτησε μέσω φωτογραφίας να της διαβάσει τον καφέ στο ChatGPT και η τεχνητή νοημοσύνη της προέβλεψε ότι την απατά.
1: Τελικά έπεσε μέσα όμως.
0: Αφού κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.
1: Τον έπιασε στα πράσα ή απλά επειδή το είδε στο φλιτζάνι.
0: Μάλλον αυτό.
1: Τέτοιος το. Εντάξει.
0: Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με 3-4 έτσι να υπάρχουν, να αιωρούνται.
1: Όχι, περίμενα να ντυθώ.
0: Κατάλαβες τώρα σε τι αναφέρομαι.
1: Περίμενα, κάτσε να.
0: Ε?
1: Ναι, ξεκίνα, έλα.
0: Έλα. Andy's Daily Dad Jokes. Είναι ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, που μιλάει υβριστικά για τους Αμερικάνους. Είναι το Παπάρα Αμερικάνο. Παπάρα Αμερικάνο. Έπεσε το ταψί με τον Μουσακά επάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ, του λέει. Μουσακάτεψε το πόδι. Κρυώνει το παιδί. Ήθελα να μάθω τα Ιλανδέζικα. Όμως.
1: Πού είσαι, εγώ.
0: Όχι, δες τώρα τι έγινε. Στη σχολή που πήγα, έκαναν μαθήματα μόνο για ένα μήνα το χρόνο. Δηλαδή, δίδασκαν Mai Tai. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να το ολοκληρώσουμε, βρήκαν ένα πανάκριβο διαμαντένιο κόγε που ανήκει στον τρελό τον Στέφανο. Ο Τίφανη του Λολοστεφανή.
1: Καλό, ωραίο! Andy's Daily Dad
3: Jokes. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα.

0: Outdoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Le Messos. Be one of the best.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: The Onyx Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
5: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα. Σίτα Vision. Ένα με σένα.
1: Σίτα Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Just Might, Bruno Mars εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Καλημέρα Σοφία. Λοιπόν, είμαστε live στο Instagram του Choice FM. Μπείτε στο προφίλ μας Choice FM Cyprus για να έχετε και εικόνα. Μας βάζουν εδώ καρδούλες το ένα το άλλο. Χαμούλης γίνεται.
1: Το έχω ανοίξει και εγώ από το κινητό μου με μια χρονοκαθυστέρηση βέβαια. Ναι. Για να μπορώ να έχω και εγώ εικόνα στα μηνύματα.
0: Έρχονται καθυστερημένα αυτά που βλέπεις?
1: Πάντα.
0: Όχι ρε, εννοώ. Κατάλαβες.
1: Ναι, έχει μια καθυστέρηση.
0: Ένα delay που λέμε.
1: Είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπείτε και θα σας χαιρετήσουμε κιόλας. Να πάμε στα ζώδια, αφού υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι η εκπομπή είναι με την ευγενική χορηγία.
1: Κλαδοτήρι, ναι, ρε, εσύ.
0: Ποιος?
1: Είμαστε και στον αέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Κλαδοτήρι.
0: Ο Πάμπος λέει: είναι πιο ωραία σίγουρα η εκπομπή τώρα που είναι
1: τα σάδο. Θα το κάνουμε, παιδιά, ποιος... Α, το live νόμιζα.
0: Όχι, που είσαι εδώ, που έχει ομορφύνει το στούντιο.
1: Σε ευχαριστώ, Πάμπο μου.
0: Δείτε την Τζανέσια, είπε πέντε μου. Λοιπόν, είναι με την ευγενική χορηγία, έλεγα, και σου δώσα πάσα, αλλά πιάσαμε εδώ τα γλυκόλογα για τη ΣΥΤΑ.
1: ΣΥΤΑ φυσικά, κληρώσεις έχουμε και για το μήνα Σεπτέμβριο που τρέχει. Διεκδικείτε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, αξίας 2.000 ευρώ η κάθε μία. Και το καλύτερο από όλο είναι ότι ισχύει και για καύσιμα και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο MySita App, να εξαργυρώσετε τα stars και να μπείτε στην κλήρωση.
0: Εξαιρετικά. Και εμείς θα χαρούμε μαζί σας.
1: Κλήρωση.
0: Θα θέλαμε να μάθουμε ότι είναι κάποιος ακροατής του Choice FM που κέρδισε ένα από τα 4 δώρα ή και τα 4.
1: Γιατί είμαστε και γουρλίδες, αν μη τι άλλο, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Αμέ. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια μας για να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα 8 Σεπτεμβρίου.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Ξεκινάμε κλασικά με τον Κριό, κυρίες και κύριοι. Η ημέρα σας πρόχνει να πάρετε αποφάσεις, αλλά χρειάζεται λίγη ψυχραιμία στα αισθηματικά.
1: Αποκλείεται.
0: Στα αισθηματικά.
1: 532.
0: Κάτσε, δεν μπορώ να κάνω τώρα μαθηματικά. Στα αισθηματικά, μία αυθόρμητη κίνηση μπορεί να φέρει όμορφη ανταπόκριση.
1: Όμορφη ανταπόκριση. Μάλιστα, πάμε στον Ταύρο, όπου σήμερα αναζητάτε σιγουριά, αλλά μην κλείνεστε σε όσα ήδη ξέρετε. Μια μικρή αλλαγή στη στάση σας μπορεί να φέρει πιο τρυφερό κλίμα.
0: Συνεχίζουμε και πάμε παρακάτω στους διδύμους. Η επικοινωνία σήμερα ανοίγει δρόμους, αρκεί να μην μείνετε μόνο στα λόγια. Ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να σας βάλει σε γλυκές σκέψεις.
1: Καρκινάκια, η μέρα φέρνει ανάγκη για ηρεμία και συναισθηματική ασφάλεια. Μην φορτώσετε μια κουβέντα με περισσότερη ένταση από όση πραγματικά έχει.
0: Ακολουθεί το ζώδιο της Νατάσας, είναι ο Λέοντας. Η ημέρα σας δίνει γοητεία, αλλά ζητά και λίγη περισσότερη υπομονή. Στα αισθηματικά, μια ζεστή κίνηση μπορεί να πει περισσότερα από πολλά λόγια.
1: Μάλιστα. Παρθενάκια, σήμερα θέλετε να τακτοποιήσετε πολλά, όμως στα ερωτικά χρειάζεται λιγότερος έλεγχος. Αφήστε μια κατάσταση να εξελιχθεί πιο φυσικά.
0: Ζυγός, η μέρα ευνοεί τις επαφές και τις συζητήσεις που φέρνουν ισορροπία. Μην αφήνετε όμως την ανάγκη για ηρεμία να σας κάνει να κρύψετε όσα νιώθετε.
1: Σκορπιός, η διέστησή σας είναι δυνατή, αλλά σήμερα χρειάζεται να αποφύγετε τα βιαστικά συμπεράσματα. Στα αισθηματικά τώρα η καθαρότητα θα σας πάει πιο μακριά.
0: Τοξότης, η μέρα έχει ανάγκη από κίνηση αλλά και πιο καθαρές επιλογές. Ένα φλερτ, κυρίες και κύριοι, μπορεί να σας ανανεώσει αρκεί να μην σκορπιστείτε.
1: Σήμερα προσπαθείτε να κρατήσετε τον έλεγχο, όμως το συναίσθημα ζητά χώρο. Μια ήρεμη, σταθερή κίνηση μπορεί να μαλακώσει μία απόσταση.
0: Υδροχός, αφού κάνουμε και ένα restart εδώ πέρα, κάτσε μισό λεπτό.
1: Τον φάγαμε όλο τον χρόνο.
0: Μα ναι, πρέπει να κάνουμε restart γιατί πιάσαμε λίγο την μπάρλα.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
0: Δύο ζώδια απέμειναν. Πάμε στον υδροχό. Κάτι αναπάντηχο μπορεί να σας τραβήξει την προσοχή και να αλλάξει τη διάθεσή σας. Στα αισθηματικά δείξτε ενδιαφέρον χωρίς να κρατάτε αχρίαστες αποστάσεις.
1: Υπέροχα. Και τέλος, τα ψαράκια. Η μέρα έχει ευαισθησία και ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να μείνετε κοντά στην πραγματικότητα. Μια απλή κουβέντα μπορεί να λύσει μια εσωτερική ανησυχία.
0: Όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, κύριε.
1: Αμπαντάτα.
0: Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα άστρα μίλησαν.
2: Ο πόλεμος των άστρων.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Imagine Dragons και Thunder. Προηγουμένως ακούσαμε την Tate McRae, Sports Car, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό.
1: Hits only, μόνο στον Choice FM, σε 98,2 και 104,3 και περιμένω πώς και πώς να μας πεις άλλη μια φορά, κάψε μας λίγο ακόμα τα εγκεφαλικά κύτταρα με το quiz
0: of the day.
1: Of the day.
0: Όπου σε αυτή την περίπτωση έχουμε γρίφο και έχεις μπροστά σου τρεις διακόπτες.
1: Ένα, θα το πάμε δύο, αργά. Τρεις, πάμε.
0: Εντάξει.
1: Το κάνω εικόνα.
0: Σε ένα διπλανό κλειστό δωμάτιο υπάρχει μια λάμπα. Κλειστό δωμάτιο.
1: Α, κλειστή πόρτα εννοείς
0: το
1: δωμάτιο. Είναι
0: κλειστό, δεν το βλέπεις. Okay. Μόνο ένας από τους τρεις διακόπτες ανάβει τη λάμπα. Μπορείς να πειράξεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις, αλλά μπορείς να μπει στο δωμάτιο μόνο μια φορά. Πώς θα βρεις με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα?
1: Α, βρήκα.
0: Για πες.
1: Θα κοιτάξω από την κλειδαρότρυπα.
0: Όχι. Καλό, αλλά δεν είναι αυτό. Και στο πλαίσιο αυτής της απάντησης,
1: ναι,
0: να σου πω ότι έστειλαν και άλλη παρόμοια απάντηση. Θα δεις από κάτω από την πόρτα αν φαίνεται ότι άνοιξε το φως ή όχι.
1: Ναι.
0: Μετά λέει ο Ηλίας, τα άλλα δύο ανοίγουν άλλα φώτα. Θα δω ποια θα ανοίξουν και αυτό που θα μείνει είναι το δωμάτιο. Απ' την άλλη, η Μαρία λέει: δεν άκουσα την ερώτηση από την αρχή, αλλά ξέρω όταν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια ασφάλεια, τότε όταν κάνει τον έλεγχο αυτό, πέφτει κάτω. Έξυπνα το σκέφτηκε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Που πέφτει όταν έχει πρόβλημα η ασφάλεια.
1: Πέφτει ο γενικό.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Ναι. Εδώ λέμε για τρεις διακόπτες που αντιστοιχούν σε μία λάμπα και δεν υπάρχει θέμα ασφάλεια.
1: Και στο τέλος θα μας πει, παιδιά, ότι δεν υπάρχει λάμπα μέσα στο δωμάτιο.
0: Όχι, ρε. Η Ραμόνα λέει: βλέπει από την κλειδαρότρυπα ή από το κενό από την πόρτα.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, θα ανάψεις τα δύο φώτα έξω και μετά το μέσα. Ή να ανάψεις και τα τρία και να μπεις. Δεν είναι αυτό. Θέλουμε να δούμε πώς ανάβει. Καλημερούδια, λέει η Σοφία, θα δεις ποιοι διακόπτες αντιστοιχούν σε άλλα φώτα. Έτσι καταλαβαίνεις ότι αυτός που μένει αντιστοιχεί στο δωμάτιο. No, no, no.
1: Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου. Πόσο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι γρίφος.
1: Εσύ θα το έβρισκες?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Είμαι ειλικρινής.
1: Ωραία.

0: εντάξει, να το μιλήσουμε και το ισπανικό, να το εξασκήσουμε λιγάκι.
1: Καλά, δεν είπες τίποτα. Είπες un, dos, tres.
0: Εντάξει, cuatro.
1: Μέτρησες από το 1 μέχρι το 4.
0: Πώς θα μετράω τα ευρώ άμα έχω ρέστα? 1, 2, 3, 4. Γιατί ρε άντι?
1: Όχι, επειδή είπες ότι μιλήσαμε ισπανικά, όχι τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, είπα να τα κάνω λίγο εξάσκηση.
1: Όταν, ας πούμε, είσαι έτοιμη με την κορεάτικη γλώσσα, θα έρθεις εδώ και θα κάνουμε.
0: Είμαι έτοιμη. Σου έχω πει, έχω γράψει και πείμα για το πρωινό.
1: Α,
0: πρέπει να...
1: όχι, επειδή την τελευταία φορά δεν ήθελες να μιλήσεις ιδιαίτερα.
0: Γενικά δεν θέλω να μιλάω, γιατί ντρέπομαι πάρα πολύ.
1: Γιατί,
0: δεν έχω την άνεση.
1: Μου.
0: Έχω κλείσει ένα χρόνο κορεάτικα, παιδιά. Έκλεισα προχθές.
1: Εγώ σε θαυμάζω.
0: Διαβάζω, παιδιά, αλλά θέλει χρόνια για να σου λυθεί η γλώσσα.
1: Είναι φοβερή η μελέτη.
0: Και άμα δεν τα εξασκείς, οκ. Okay,
1: και παράλληλα, θέλει... υποτίθεται, μαθαίνεις να διαβάζεις κιόλας.
0: Όχι, ξέρω να διαβάζω.
1: Ναι, εννοώ. Δεν είναι μόνο να μάθεις να τα λες. Είναι και να τα διαβάζεις.
0: Ναι ρε παιδί μου, απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα, θα θέλει δούμε πώς θα εξελιχθεί δουλειά. Όλο αυτό το εγχείρημα. Πάμε Ινδία τώρα, γιατί έχουμε έναν καινούριο ποδοσφαιρικό αστέρα. Λέγεται Μάφου.
0: Μάφου.
1: Είναι Golden Retriever. Σκυλάκι.
0: Α,
1: σκυλί.
0: Ναι.
1: Και αποφάσισε να μπει σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που έπαιζαν νεαροί μοναχοί σε ένα μοναστήρι στα Ιμαλάια.
0: Ναι.
1: Δεν τον κάλεσε κανείς προφανώς. Είδε την μπάλα, μπήκε στο γήπεδο και άρχισε να κυνηγάει τους μοναχούς και την μπάλα σαν κανονικός ποδοσφαιριστής. Το βίντεο έγινε viral με πολλά εκατομμύρια views και φυσικά το ίντερνετ του έδωσε το όνομα που του αξίζει. Πονάλντο.
0: Έλα ρε.
1: Οπότε πώς.
0: Ωραίο.
1: Καλό.
0: Καλό.
1: Έκανες εικόνα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Σε ποιον?
0: Είμαι στον αέρα, πες μου γρήγορα.
1: Ωραία, ναι. Μιλάμε και στο τηλέφωνο τώρα κανονικά στον αέρα.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει, είδες που ήταν.
0: Σύζυξ.
1: Ναι, και ήταν ευγενικός, επειδή ξέρει από αυτά.
0: Βέβαια ξέρει.
1: Και θα έρθει μετά και θα σου πει καλά, γιατί απάντησε στο τηλέφωνο αφού είσαι στον
0: όχι,
1: αέρα.
0: Όχι, παιδιά, επειδή. Είναι για τα παιδιά, ξέρετε, πρέπει να απαντήσουμε όλα, τα κάνουμε ζωντανά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εννοείται, γενικά, όχι, μου αρέσει εμένα αυτό το πράγμα, γιατί είμαστε ζωντανοί οργανισμοί, όχι τίποτα άλλο.
0: Ζωντανοί οργανισμοί,
1: Ναι. Τώρα, άμα είσαι απλά μια φωνή που ηχογραφήθηκε και ακούγεται στον αέρα.
0: Α, το πα αλλού, εσύ! Άστο να πέσει
1: με
0: κάτω.
1: Την κονσέρβα, ρε φίλε, την κονσέρβα. Είναι ίδια τα φασόλια που είναι στην κονσέρβα με αυτά που φτιάχνει, ας πούμε,
0: είμαστε
1: η μαμά.
0: Ολοζώντανοι,
1: στην κουζίνα και ο μπαμπάς και οποιοδήποτε, μα συγγνώμη δηλαδή.
0: Ολοζώντανοι.
1: Άντε να με νευριάσω τώρα.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Σταφύλια λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινά μπιφτέκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Τον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La la la la la la.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: πολύ ωραία. Εννοείται εδώ το Choice FM 98.2 και 104.3. Επαναλαμβάνουμε συχνά την ταυτότητά μας, πήγαν από τη συχνότητά μας. Εννοώ.
1: Είναι η ταυτότητά μας.
0: Σωστά, η συχνότητα είναι η ταυτότητα.
1: Μα συγγνώμη δηλαδή.
0: Να σας πάω σε κάτι επιστημονικό.
1: Επιστημονικό.
0: Σε μια επιστημονική αποκάλυψη για το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου. Λίγο πολύ, νομίζω όλους μας αφορά.
1: Κάτσε μισό. Για πες.
0: Το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου λοιπόν δεν απαιτεί, λέει, αυστηρά 8 ώρες που λέμε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ένα 8ωρο, αφού η σύγχρονη επιστήμη προτείνει τις 7,5 ώρες ως τον χρυσό κανόνα.
1: Τι λες ρε φίλε?
0: Σε εντυπωσίασε. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ είναι που γίνεται λίγο X-Files το πράγμα και προσπαθώ να το καταλάβω. Αν το καταλάβετε εσείς, πείτε μου.
1: Ναι.
0: Βοηθήστε με. Η διάρκεια, λέει, αυτή αντιστοιχεί ακριβώς σε 5, οι 7,5 ώρες δηλαδή που σου προτείνει ο επιστήμον. Η διάρκεια αυτή λοιπόν αντιστοιχεί ακριβώς σε 5 πλήρεις κύκλους των 90 λεπτών.
1: Α.
0: Όταν ξυπνάτε στο τέλος ενός τέτοιου κύκλου, αποφεύγετε την πρωινή θολότητα και νιώθετε άμεσα γεμάτη ενέργεια. Και το μυστικό κρύβεται στη σταθερότητα. Όχι απαραίτητα στο να κοιμάζει 7,5-8 ώρες, αλλά να επιλέξει ένα σταθερό ωράριο του τύπου. Θα κοιμάμαι 9 η ώρα, θα κοιμάμαι 10. Να είναι στάνταρ η ώρα που πέφτει.
1: Χρειάζεται συνέπεια
0: για ύπνο,
1: δηλαδή.
0: Συνέπεια. Ναι. Και θα είναι στάνταρ η ώρα που θα ξυπνάς το πρωί. Αυτό είναι το πιο βοηθητικό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό με τους κύκλους του ύπνου, διότι αν θυμάσαι καλά, το σχολίασα σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Που επειδή πολλές φορές ξυπνάω στο άσχετο και το έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές είναι και συγκεκριμένες οι ώρες που ξυπνάω, εκεί χαλάει ο κύκλος και ξεκινάει ένας νέος κύκλος.
0: Σωστά.
1: Και κάπου εκεί χάνομαι, ναι, και μπερδεύομαι και μπορεί να καθυστερήσω να ξυπνήσω τελικά.
0: Πάντως, ένα ενδεικτικό πρόγραμμα που έχει αναρτήσει ο επιστήμον είναι, ας πούμε, αν κοιμάσαι 9 η ώρα το βράδυ, το ιδανικό είναι να ξυπνάς 4:30 το πρωί. Αν κοιμάσαι 10 η ώρα το βράδυ, να ξυπνάς 5:30. Αν κοιμάσαι 11:30. Παιδιά, τι μου λέτε τώρα? Εγώ πέφτω, ιδανικά θέλω να είμαι 7,5 ώρα στο κρεβάτι μου. Τι πρέπει να ξυπνάω, 3-2 η ώρα?
1: Ναι, δεν έχει τόσο πολύ νόημα, αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να κάνεις αυτούς τους 5 κύκλους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέει ότι αυτός που κοιμάται 9 η ώρα ξυπνάει 4:30, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό
0: πανάκια
1: αυτό.
0: Πανάκια.
1: Διότι όσο να είναι,
0: ναι, okay,
1: δεν βολεύει με την εργασία του ανθρώπου αυτού που είναι.
0: Το σημαντικό είναι αυτό που κρατάω, ναι, αυτό που κρατάω εγώ είναι να έχουμε σταθερή ώρα που πέφτουμε για ύπνο και σταθερή ώρα που ξυπνάμε.

0: husband. Για σένα είναι το τραγούδι.
1: Ναι, γιατί εγώ ξέρω που είναι ο άντρας μου.
0: Your husband is coming όμως.
1: Oh, δεν coming.
0: Σημείο... Τελικά δεν θα έρθει.
1: Όχι, δεν θα τα φέρει τα παιδιά.
0: Α, πού θα πάνε.
1: Θα μου τα φέρει σπίτι.
0: Στο σπίτι. Εντάξει, okay, για να.
1: Θα γλιτώσουμε λίγο το αλαλούμ εδώ πέρα.
0: Αλαλούμ, αλαλούμ. Τι έπαθε αυτή.
1: Τι ξέρω.
0: Σου δείξω το.
1: Χειρονόμησα.
0: Χειρονόμησα το μεσαίο δάχτυλο. Σαν δεν τρεπέτε. Πόρε φίλε, χάλασε ο κόσμος. Τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το σημερινό Choice Breakfast.
1: Αχ, η απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Άντε
1: να δούμε τι θα δούμε.
0: Πάμε με την απάντηση. Θέλω την προσοχή σου, okay? Γιατί το σημερινό έχει ζωρίσει τους περισσότερους, όπως και εσένα. Και νομίζω ότι... Εντάξει, τώρα θα πεις... Α... Έχεις μπροστά σου τρεις διακόπτες. Σε ένα διπλανό κλειστό δωμάτιο υπάρχει μια λάμπα. Μόνο ένας από τους τρεις διακόπτες ανάβει τη λάμπα. Δοκιμάστε το και τώρα αν θέλετε. Μπορείς να πειράξεις τους διακόπτες όσες φορές θέλεις, αλλά μπορείς να μπει στο δωμάτιο μόνο μία φορά. Πώς θα βρεις με σιγουριά ποιος διακόπτης ανάβει τη λάμπα? Και πρόσεξε, δεν μπορείς να ξαναβγείς από το δωμάτιο για να δοκιμάσεις. Okay.
1: Εντάξει, εγώ την απάντηση δεν την έχω.
0: Ωραία. Are you ready?
1: Πανέτοιμη.
0: Άναψε τον πρώτο διακόπτη,
1: ναι,
0: και άφησε τον αναμένο για λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Σβίστον.
1: Ναι.
0: Άναψε τον δεύτερο διακόπτη.
1: Τον ανάβω.
0: Εντάξει. Τώρα μπες στο δωμάτιο μία και μοναδική φορά.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Αν η λάμπα είναι αναμένη, είναι ο δεύτερος διακόπτης.
1: Ναι.
0: Αν είναι σβηστή αλλά ζεστή, είναι ο πρώτος διακόπτης. Αλλά τριχιάζω. Αν είναι σβηστή και κρύα, είναι ο τρίτος διακόπτης που δεν άναψες ποτέ. Πόρε φίλε!
1: Θα κάνω εγώ όλη αυτή τη διαδικασία, θα ανάψω να δω και μετά να πιάσω αν ήταν ζεστή η λάμπα.
0: Μία φορά μπήκε στο δωμάτιο.
1: Γιατί να υποβάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία?
0: Επειδή έπρεπε να βρεις τη λύση, τι να κάνουμε δηλαδή. Κατάλαβες όμως τον... Θες να το πω ξανά?
1: Όχι, το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβες. Mm. Έχει να κάνει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την θερμότητα και την φωτεινότητα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αλλά ναι, κρατάμε αυτό.
1: Αυτό το έχει σκεφτεί κάποιος άνθρωπος?
0: Νομίζω υπάρχει. Εγώ το δημιούργησα μέσα από τον,
1: ναι,
0: φίλο μου, okay, τον chat.
1: Α,
0: αλλά
1: ναι,
0: νομίζω υπάρχει.
1: Okay, δηλαδή, ναι.
0: Νομίζω
1: γιατί
0: υπάρχει.
1: Κάποιοι γρίφοι κυριολεκτικά σου καίνε τον εγκέφαλο.
0: Εννοείται. Και πολλές φορές μπορεί να είναι γρίφος τον οποίο έκανε search και τον βρήκε,
1: ναι,
0: το chat, ή μπορεί να είναι δικός του. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω, ναι, αυτός υπάρχει. Έχουμε την Κυπριανή που μας λέει: μας έκαψες. Θέλει ας ανάψει, θέλει ας μην ανάψει.
1: Αυτό ακριβώς. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι και από πίσω σαν ψαλίδι. Τι είναι?
0: Έλαντε, το Περιστέρι.
1: Το χελιδόνι.
0: Το χελιδόνι. Μπερδέψα τα... Α, τέτοια... Τα πουλιά, ναι. Τέτοια θα μας λες, δηλαδή τέτοια είναι η γρίφη δική σου?
1: Όχι, μέχρι εκεί φτάνω.
0: Αυτό είναι του δημοτικού, του,
1: αυτό
0: του
1: με
0: νηπιαγωγείου
1: μισού. Αυτό με το κάτι που λέει και με το ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι?
0: Ο καλόγερος.
1: Ψηλός, ψηλός, καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.
0: Ναι,
1: τι
0: μπορεί.
1: Είναι? Ξέσα. Ο καπνός.
0: Ο καπνός, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: στο
0: είναι
1: σχόλιο του
0: πολύ γρήγορα
1: είναι
0: και εύκολα, ναι, είναι αυτά και δεν τα θέλω. Τα έλεγα πριν από 7 χρόνια στον προηγούμενο σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν θα ξεχάσω, επειδή είμαι των αναμνήσεων,
1: ναι,
0: και των,
1: ναι,
0: εικόνων και όλων αυτών, που μου στείλε κάποιος ένας γνωστός δημοσιογράφος,
1: ναι,
0: που δεν είχε σταματήσει λίγο την τηλεόραση και ξεκίνησε πάλι τώρα. Και μου την είπε και καλά ότι λέω γρίφους του δημοτικού.
1: Για μωρά, ας πούμε.
0: Ναι, και τσαντίστηκε χωρίς λόγο.
1: Ό,τι τι αυτό.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Εγώ, anyway, είχα στο ακροατήριο και.
1: Ποιος είναι αυτός, τον ξέρω.
0: Τον ξέρεις 100%.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, ναι,
1: πες το όνομά του, ρε δημόσια, να τον ξεπροστιάσουμε.
0: Δεν υπάρχει λόγο.
1: Θα μου το πεις ο Φέα.
0: Περάσμενα ξεχωσμένα.
1: Για τώρα να ξαναστείλεις μηνυματάκι εδώ να μου προσβάλλεις το αγόρι μου, θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Και έχω μπράτσα.
0: Ω, ναι, ω, ναι. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Άντι Παναγιώτου και ήταν το Choice Breakfast για ακόμα μία Τρίτη.
0: Τα λέμε αύριο πρωί-πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye bye.
1: Φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ορίσατε που αλλού, εδώ στον Choice. Γιατί τις επόμενες δύο ώρες θα κάνουμε παρεούλα. Υπέροχη Τρίτη σήμερα, με πολλή κίνηση στους δρόμους. Καταλάβαμε ότι ανοίξαν τα σχολεία, θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σας πω, ή μάλλον να πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Φυσιοθεραπείας. Να ζήσουν οι φυσιοθεραπευτές και οι φυσιοθεραπεύτριές μας. Επίσης να πω χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Επίσης να σας πω ότι είναι ζέστη και αυτό το κορμί που είναι σεξι θα λιώσει κάποια στιγμή με τόση ζέστη. Νομίζω η θερμοκρασία δεν θα πέσει ποτέ. Και επίσης να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Τράπεζα Κύπρου με το ολοκαινούριο Join Up για παιδιά και εφήβους και το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Αυτή κι αν είναι είδηση. Μου θύμισε την Ντάλια από το Παραπέντε, έτσι, που τα χρήματά της η Τρελέγκο έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Πάμε στην Κίνα, εκεί λοιπόν όπου μια γυναίκα ήθελε ουσιαστικά να φιλήσει ένα συγκεκριμένο ηθοποιό. Και σου λέει, αφού έτσι είσαι, δεν με θες. Δεν θες να με κάνεις γυναίκα σου. Θα δεις τι θα σου κάνω. Πήγε λοιπόν, αγόρασε τα δικαιώματα μιας σειράς και έγραφε το σενάριο. Και μπήκε αυτή η πρωταγωνίστρια ηθοποιός. Και το πρώτο σενάριο είχε 60 φιλιά με τον πρωταγωνιστή. Οπότε αν ο φτωχός ήθελε, δεν ήθελε, τη φίλησε 60 φορές για χάρη του σενάριου. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε, το να έχεις λεφτά, μάλλον αγοράζει ή τέλος πάντων σου κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ή μπορεί και όχι. Πολλές φορές μπορεί να σε κάνει δυστυχισμένο. Γιατί σκέψου πόσο δυστυχισμένη είναι αυτή η γυναίκα τώρα, άσχετα αν έχει λεφτά ή όχι.

Έρχεται λοιπόν η αναμενόμενη συναυλία της Άννας Βύση. Έρχεται και θέλω να σας πω ότι έχω ακούσει διάφορα. Έχω ακούσει ότι πλέον επιχειρηματίες παίρνουν Κύπριους τραγουδιστές τηλέφωνο και τους λένε να πάνε να τραγουδήσουν εκείνο το Σαββατοκύριακο, γιατί όλοι οι Κύπροι θα είναι κάτω στην Αθήνα. Έχω ακούσει πλέον να ετοιμάζουν ουσιαστικά έτσι διάφορα πράγματα για τους Κύπριους που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα και ότι γενικότερα η Άννα Βύση έχει ετοιμάσει μια μεγάλη υπερπαραγωγή σε ό,τι έχει να κάνει με φώτα, με ήχο, με γραφικά. Ζηλεύω πάρα πολύ με από αυτούς που δεν κατάφεραν να πάνε, δεν βρήκα εισιτήριο, τα αεροπορικά ήταν πανάκριβα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να το ζήσω πραγματικά. Ζηλεύω πάρα πολύ και θα είμαι φυσικά συντονισμένο στα social media να το παρακολουθήσω και εγώ όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: yeah, baby, I'm a fireball.
1: Όλοι έχουμε ταλέντο κάπου. Κάπου έτσι κρυφό ταλέντο. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, για παράδειγμα, παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Να, ένα ταλέντο που δεν ξέραμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος φαντάζομαι ότι πρέπει, όταν ήταν στο σχολείο, πέρα από τραγουδιστής, να ήταν και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και μπράβο του, θα πω εγώ, γιατί ανέβασε ένα βιντεάκι στα social media, στο Facebook και στο Instagram του, και μας έδειξε ότι έχει διάθεση, μετά από όλα αυτά τα οποία του συνέβησαν του ανθρώπου τα τελευταία χρόνια, και έχει διάθεση, χαρά να βγάλει τραγούδια και να ξαναπάρει τη ζωή, εννοείται, από την αρχή. Να του στείλουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα σε περίπτωση που ακούει κάποιος δικός του ή ο ίδιος ο Μιχάλης. Φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική και τα λέμε σε λίγο.

Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι ξεκίνησαν τα σχολεία και η κίνηση έχει επανέλθει κανονικότατα στους δρόμους. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, γιατί τώρα σκέφτομαι λίγο τα πρωτάκια που πηγαίνουν στο σχολείο, που θα πάνε την ερχόμενη εβδομάδα ή τώρα, ξέρετε, στο γυμνάσιο, στο λύκειο κτλ. Τι έχετε πεθυμίσει πιο πολύ από το σχολείο? Θέλω να μου στείλετε ένα μηνυματάκι στο 97 10 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber. Αλλά λίγο να πω το τηλέφωνο μου, έτσι. Στο 97 7 10 7 10, εντελώς δωρεάν στο Viber. Τι έχετε πεθυμίσει πιο πολύ από τα σχολικά, έτσι, χρόνια? Περιμένω να μου πείτε λοιπόν και θα σκεφτώ, θα σας πω και εγώ όμως σε πολύ πολύ λίγο. Αν και το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι το διάλειμμα, τους φίλους, την ξεχνατιά, την τυρόπιτα, το γάλα σοκολάτας, όλα αυτά τα οποία, ξέρετε, μας έκαναν χαρούμενους και πιστεύαμε ότι ήταν τα μικρά μας προβλήματα όταν ήμασταν παιδιά.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκοσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
3: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Joyce

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Είστε φυσικά πάντοτε και πάντα συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 12. Ξυπνάμε με ωραία διάθεση, ξυπνάμε με ενέργεια, ξυπνάμε με τα θεόμουρλα και θεόστραβα τα οποία διαβάζουμε στα site, αλλά και γενικότερα με το ότι γίνεται στην κοινωνία. Γιατί μέρος της κοινωνίας είμαστε κι εμείς. Πριν προχωρήσουμε όμως με τα υπόλοιπα, να σας πω ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, η νέδρα του καλού φαγητού. Αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 25 22 22 10, και φυσικά το Dionysus Mansion είναι ένα από τα καλύτερα 50 εστιατόρια του νησιού στα βραβεία Wiz Guide Awards. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Συζητούσαμε προηγουμένως για το τι μας έχει λείψει από την παιδική μας ηλικία, από τα σχολικά μας χρόνια, και βλέπω εδώ απαντήσεις. Για παράδειγμα, ο φίλος ο Μιχάλης μου λέει: μου έχουν λείψει οι φίλοι μου και η ανεμελιά. Ενώ η Μαρία μου λέει: μου έχουν λείψει τα μαθήματα. Μπράβο, να και μια κοπέλα που της έχει λείψει τα μαθήματα. Συνήθως άλλα πράγματα λέμε. Ο Μαθαίος εννοείται μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι οι τρέλες που κάναμε στην τάξη. Βλέπω εδώ πάρα πολλά μηνυματάκια. Ας πάμε κι εμείς πίσω, έτσι, πριν, τώρα που μεγαλώσαμε, που μπορεί να κάνουμε παιδιά κτλ. Κάπως σκεφτόμαστε τα δικά μας και λέμε: δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, περάσαμε πολύ ωραία παιδικά χρόνια, χωρίς κινητά, τηλέφωνα και τέτοια. Ας μην γίνω όμως παρελθόντο λάγνος. Αν είναι σωστή η λέξη, σωστή νομίζω είναι. Γιατί εντάξει, κάθε εποχή έχει τα δικά της ωραία, αλλά είμαι σίγουρος ότι η εποχή μας ήταν πιο ωραία, ρε παιδιά. Τι να το κάνουμε.

πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

θύμωσε για ακόμη μια φορά έτσι στην σκηνή ο Νίκος Οικονομόπουλος. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον εκνευρίζουν πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι τον εκνευρίζουν και το δείχνει. Δηλαδή δεν έχει δισταγμό ή δεν το σκέφτεται καθόλου. Αν ευρειάσει, αν τον ενοχλήσει κάτι πάνω στη σκηνή εκείνη την ώρα, θα το δείξει και θα το πει. Για ακόμη μια φορά λοιπόν ο Οικονομόπουλος, που το έχει κάνει πολλές φορές, αν και πλέον καταντάει νομίζω να μην είναι χαριτωμένο, να είναι στα πλαίσια της αγένειας, στην αδελφική αλληλεγγύη ονομάζεται, έδειξε τον εκνευρισμό του, καθώς δεν άκουγε ουσιαστικά από τα ακουστικά και από τα μεγάφωνα τα οποία είχε μπροστά του. Δεν ακούγε το playback που λέμε, τον ήχο του. Οπότε εκνευρίστηκε και φώναζε από το μικρόφωνο: κλείστε τα, κλείστε τα. Με αποτέλεσμα εννοείται να γίνει για ακόμη μία φορά έτσι viral. Θα πω εγώ, εννοείται σαν άτομα τα οποία δουλεύουμε μαζί και μπορεί να εκνευρίζονται με το παραμικρό. Παιδιά, δουλειά είναι. Ηρεμία, ψυχραιμία. Και όλα θα πάνε καλά. Τέλος του μηνός θα μπει και πάλι ο μισθός σας στο πορτοφόλι σας. Μην αγχώνεστε, δεν θα μπουν λιγότερα ούτε περισσότερα.

0: Choice Top 5. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: έχετε πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

Μιλούσαμε εννοείται για τους τραγουδιστές, για τον Οικονομόπουλο προηγουμένως. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει την συναυλία του στην Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια καριέρας. Και έχει γίνει το Έλα να δεις λοιπόν με την σκηνή, καθώς πήγαν και την έστησαν περιμετρικά από το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου. Πάρα πολλοί βγήκαν και είπαν ότι δεν έπρεπε να το στήσουν εκεί τη σκηνή. Δεν έπρεπε το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου να ήταν μέρος του σκηνικού και γενικότερα ότι είναι μια αβεβήλωση του αγάλματος. Δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα να σας πω την αλήθεια, από την άλλη όμως εγώ το που το βλέπω μ' αρέσει. Κάπως δίνει μια άλλη αίσθηση στην πόλη όλο αυτό το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο και είμαι σίγουρος ότι και το άγαλμα θα φωτιστεί και θα το προσέξουν ιδιαίτερα. Οπότε πρώτα να δούμε τι θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος και μετά να κρίνουμε. No matter what, no matter what, you

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο. Είμαστε πάντοτε και πάντα συντονισμένοι εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους και σας στέλνω όλους ένα μεγάλο φιλί. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο της ημέρας μας. Bye, τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς εδώ. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurants. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.

0: Fleetwood και Little Lies, και τι φανταστική έναρξη κάνουμε με αυτές τις υπέροχες μουσικάρες που μας επιλέγει εδώ ο Παναγιώτης. Φυσικά, καλό μεσημεράκι, Άρη Κυριάκου. Άρη μου, εδώ είσαι μαζί μου. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. 104.3 και 98.2.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Ναι, γεμάτη ημέρα σήμερα. Έχουμε αρκετά θεματάκια ετοιμάσει και για τους φίλους ακροατές. Και γενικότερα μια ποδοσφαιρική ημέρα, γιατί αρχίζει και το Champions League σήμερα. Είχαμε χτες και τα παιχνίδια, τα οποία θα αναλύσουμε με τον δικό μας φακό. Θα βγάλουμε και Κυπριανό Κυριάκου, να, επειδή ήταν χτες το Αλφαμέγα, θα μας πει περισσότερα για το Ομόνια, για το Άρης Ομόνια και την μεγάλη επικράτηση του Τριφυλιού. Ισοπαλία, συμβιβασμό στο Παφιακό, στο Στέλιος Κυριακίδης για Πάφο και Ολυμπιακό Λευκοσίας, και νομίζω χαροποίησε αυτή η ισοπαλία περισσότερο το σύνολο του Γιώργου Κωστή. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο, έτσι, με την δική μας οπτική ματιά.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Φυσικά δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Έχουμε την φανταστική ομάδα του Κερκίδα Net. Μπαίνετε φυσικά διαδικτυακά Κερκίδα Net CY για να ενημερώνεστε κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Συνεχώς ανανεώνετε αυτό το φανταστικό site για τα πάντα. Ό,τι θέλετε να μαθαίνετε, μαθαίνετε πρώτοι εκεί. Μπαίνετε σε Instagram, μπαίνετε σε TikTok, φυσικά στις σελίδες του. Κατεβάζετε και την εφαρμογή σε Instagram και σε iOS και Android. Όπου θέλετε βρίσκεται, όπου κοιτάξτε βρίσκεται παντού Κερκίδα. Τώρα έχετε και Κερκίδα On Air εδώ στον Choice FM. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber στο 97 7 10 7 10. Για οποιαδήποτε απορία, για οποιαδήποτε καλησπέρα, πείτε ένα γεια εδώ βρε παιδιά στα παιδιά του Κερκίδα. Να μεγαλώνει εδώ η παρεΐτσα μας. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι, Άρη μου, και επιστρέφουμε για τα νεότερα, για τα πολύ ωραία παιχνίδια που είχαμε χτες.

0: Για πες μου λίγο, Άρη, feels like heaven για την Ομόνια.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ο παράδεισος ακόμη ή οντότητα γενικότερα.
0: Το χτεσινό.
1: Και το χτεσινό αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν ένα μέρος αυτού που θέλει να βγάζει η ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ. Θα συζητήσουμε περισσότερο για Ομόνια σε λίγο που θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κυπριανό. Πριν να πάρουμε όμως τηλέφωνο τον Κυπριανό, καλό θα ήταν έτσι να ενημερώσω λίγο τον κόσμο και για μια είδηση που βγήκε χθες για την ανόρθωση, γιατί ακόμη δεν έχουμε νεότερα σε σχέση με το πρόβλημα του γηπέδου της Ανατολικής Κερκίδας του Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Έχουμε ένα ωραίο θεματάκι, είχαμε από χθες ένα ωραίο θεματάκι που προέκυψε και σε σχέση με την αδειοδότηση των γηπέδων λίγες μέρες πριν το ντέρμπι της ανόρθωσης με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θυμίζω το Σάββατο 12 του μήνα παίζει ανόρθωση ΑΠΟΕΛ. Και το Κερκίδα είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ τες που ίσως πέρασε έτσι και λίγο στα ριχά. Σε αυτό το ρεπορτάζ λοιπόν γράφεται πως η εν λόγω Κερκίδα, η Ανατολική Κερκίδα δεν έχει ακόμα αδειοδοτηθεί και τι είναι το πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί στην στατικότητα και το αντισυσμικό για το γήπεδο. Η ανόρθωση σε συνεννόηση με τον πολιτικό μηχανικό προχώρησε σε κάποιες ενέργειες για επιδιόρθωση και ενίσχυση της κερκίδας. Όμως, όπως μάθαμε χτες, η αρχαία διών έχει ενημερωθεί ότι μέχρι και αύριο, μέχρι και σήμερα κατά κρύπιαν, θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες από την ομάδα και θα σταλεί η πιστοποίηση του πολιτικού μηχανικού. Αν όλα είναι εντάξει, τότε θα ανοίξει κανονικά η κερκίδα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Αν τελικά δεν ολοκληρωθούν έγκαιρα οι προσπάθειες και δεν ανοίξει η Ανατολική στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, τότε θα επηρεαστούν σαφώς οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, καθώς το 10% των εισιτηρίων της χωρητικότητας του γηπέδου θα διαμορφωθεί ως το 10% της χωρητικότητας των υπολείπων κερκίδων, εξαιρουμένης της μη αδειοδοτημένης κερκίδας. Οπότε θα περιμένουμε και ίσως αύριο μάθουμε περισσότερα, θα μιλήσουμε και με τους άνθρωπους της ανόρθωσης για να πούμε πολλά περισσότερα και σε σχέση με την αδειοδότηση του γηπέδου. Για το άλλο παιχνίδι, το χτεσινό, το Πάφος Ολυμπιακός, να πούμε πως ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, είχε πάρα πολύ καλή εικόνα η ομάδα του Γιώργου Κωστή. Η Πάφος ίσως και με το rotation που έκανε ο Σαπίντο κυρίως πέταξε ένα ημίχρονο, το έκανε και με την Καρνιώτισσα. Φάνηκε να το πράττει και χτες ο Πορτογάλος. Έτσι δεν ήταν καλή η Πάφος το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβασε στροφές η γηπεδούχος ομάδα. Αλλά ο Ολυμπιακός έκλεισε καλά τους χώρους. Πατούσε πολύ καλά αμυντικά και αν και πιέστηκε σε κάποιες περιπτώσεις το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ταλιχμανίδης ήταν πολύ καλός χτες. Απόκρουσε όσα χρειαζόντουσαν. Ενώ και ο Ολυμπιακός είχε τις δικές του στιγμές. Είχε δοκάρει στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυνηγόπουλο. Είχε κάποιες φάσεις με Ζάνο και Ζάνο Σάβα και τον Σάπινεν στο δεύτερο και θα μπορούσε να κάνει την ζημιά. Τελικώς όμως το 0-0 χαρακτηρίζεται δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Τους ευχαριστεί και τους δύο,
1: Όχι ακριβώς.
0: Όχι περισσότερο.
1: Η Πάφος, τον Ολυμπιακό περισσότερο, γιατί ο Πάφος είναι η ομάδα που θα κυνηγήσει τον τίτλο φέτος, Μαρία μου, και δεν θέλει να στραβοπατά στην έδρα της. Εχθές ήταν, λογίζεται ως στραβοπάτημα, η απώλεια 2 βαθμών.
0: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ, Άρη μου. Θα επανέλθουμε σε λιγάκι με Κυπριανό Κυριάκο για περισσότερα στα του Αλφα Μέγα. Άρης Ομόνια.
1: Ναι, σαφώς.
0: Ωραία.

0: Κυπριανός Κυριάκος στην παρέα μας. Κυπριανέ, δύο μέρες έχουμε να μιλήσουμε και δεν...
1: Δύο μέρες, Μαρία μου, καλό μεσημέρι, Άρη, καλό μεσημέρι, Μαρία μου, πώς πάτε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
2: Καλό μεσημέρι και εσένα.
1: Το θετικό, Μαρία μου και Άρη, ότι είναι ότι τα λέμε μετά από νίκη της Ομονίας, οπότε φτάσαμε έτσι στην τρίτη φορά για να το πετύχουμε.
0: Ωραία.
1: Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε, καλά είναι αυτό. να τα λέμε πιο συχνά.
2: Να σπάσουν έτσι και οι δικές σου ιδιαιτερότητες, έτσι και οι προκαταλήψεις, Κυπριανέ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι προληπτικός τώρα ο Κυπριανός, τι λες?
2: Έτσι φαίνεται, έτσι βγάζει. Έτσι βγάζει μια προληπτικότητα. Έτσι πρέπει να πηγαίνει με τα γούρια του στο γήπεδο. Δεν ξέρω πώς πήγε χθες το ΑΜΕΓΑ. Θα μας το πει σίγουρα ο Φώτης που ήταν μαζί του, Μαρία.
1: Στο ΑΜΕΓΑ, Άρη μου, πήγαμε με θετική διάθεση, γιατί ξέρεις, είχα να επιλέξω μέσα μου μεταξύ δύο παιχνιδιών. Ή το Super Cup με την Πάφο, ή το χθεσινό. Ναι, το έστειχτο μου λειτουργήσε σωστά.
0: Μπράβο.
1: Οπότε ήταν γλυκό ο δρόμο τη επιστροφή. Με μισό Λευκοσία τουλάχιστον.
0: Βρε, μήπως είσαι εσύ το γούρι τη Ομόνοια.
1: Δεν σε άκουσα, Μαρία μου, πες μου.
0: Μήπως είσαι εσύ, λέω, το γούρι της Ομόνιας τελικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα μας πει όμως και για τα γούρια και τις ιδιαιτερότητες του Χένινγκ Μπέρκ. Γιατί χτες πάλι έκανε μερικός rotation, αλλά κατέβασε έτσι πιο ορθολογική εντεκάδα. Και αυτό επηρέασε θετικά την Ομόνια, που μπήκε από το ξεκίνημα, πέτυχε γρήγορο γκολ και όλα πήγαν βάσει σχεδίου, Κυπριανέ.
1: Ναι, γενικά να σου πω, Άρη μου, η Ομόνια χθες ήταν σοβαρή. Ήταν πειθαρχημένη, όπως είπες, από την αρχή μέχρι το τέλος. Άλλαξε και κάπως τον ρυθμό του αγώνα η κόκκινη του Κορέα από πλευρά Άρη. Παρ' όλα αυτά, έτσι, το Τριφύλι είχε διάθεση, επιθετικά δεν υστέρησε, είχε την ευστοχία και πιστεύω ότι λειτουργήσαν όλα βάσει σχεδίου. Μετά ο Χένινγκ Μπέρκ έκανε και κάποιες αλλαγές, έδωσε ξανά χρόνο σε νεοφερμένα πρόσωπα. Οπότε πιστεύω ότι κρατά πολλά θετικά από την χθεσινή παρουσία της η ομάδα.
0: Κάτι άλλο να μας πεις, Κυπριανέ, θέλουμε περισσότερο να μάθουμε.
1: Ναι, εννοείται. Να πούμε ότι ήταν σημαντικό το γεγονός ότι τα 4 γκολ ήρθαν από παίχτες που έχουν έρθει το καλοκαίρι στην Ομόνια. Δηλαδή, ο Ντιονί συνεχίζει να σκοράρει, πέτυχε 2 γκολ χθες. Ο Μπράουερς, ο Ολλανδός, που αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, πέτυχε το πρώτο του γκολ, είχε καλή παρουσία και αυτό στα θετικά. Και ο αμυντικός, ο Σάτκα, που σίγουρα έτσι να παίρνει γκολ από παίχτες που έρχονται και παίζουν τους πρώτους αγώνες στην ομάδα, είναι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.
0: Σαφώς, ναι. Ο κόσμος, φαντάζομαι.
2: Ναι, όπως δήλωσε και ο Μπέρκ χτες.
0: Έλαρη μου.
1: Έλαρη.
2: Εντάξει, έλεγα πώς δήλωσε και ο Μπέρκ χτες. Η ομάδα τώρα αρχίζει και έχει συνοχή και νομίζω πως θέλει τα πατήματά της, θέλει να εισαγάγει και το παιχνίδι των νέων ποδοσφαιριστών για να γίνεται παιχνίδι με παιχνίδι καλύτερα. Ρωτήθηκε και για τις προσθήκες και τελικά άφησε παραθυράκι, έτσι, Κυπριανέ, ενώ
1: εντάξει, ναι,
2: τις προηγούμενες μέρες έλεγε πως είμαστε πλήρεις. Χτες άφησε λίγο το παραθυράκι του στους δημοσιογράφους του ΑΜΕΓΑ.
1: Κοίτα,
2: τα
1: χρονικά περιθώρια στενεύουν. Δηλαδή, αύριο εκπνέει και η μεταγραφική περίοδο στα μεσάνυχτα. Οπότε, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εντός του 24ωρου. Τώρα, μιας και το ανέφερες, υπάρχουν δύο περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια πρόταση της αρμένικης ομάδας της ΝΟΑ, που προπονητής της είναι ο Παπλο Γκαρσία, που τον είχαμε πέρσι στο πρωτάθλημα μας στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Θέλει τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Yeah. Εντάξει, είναι μια περίπλοκη υπόθεση προς το παρόν. Ο παίχτης, να πούμε ότι ανεξάρτητα το τι θα γίνει, το δεδομένο είναι ότι είναι γραμμένος στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια του Europa Link, η οποία λίστα αυτή δεν επιδέχεται κάποιες αλλαγές. Οπότε αυτό πιθανόν να έχει τη σημασία του όσον αφορά αποχωρήσεις. Τώρα, για προσθήκες, ακούστηκε η περίπτωση του Γάλλου αμυντικού Ενσιαλά της Rangers, ένας παίχτης ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του Νικόλα Παναγιώτου, δηλαδή αριστεροπόδαρος και κεντρικός αμυντικός. Και πιθανόν να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, πιστεύω. Γιατί η Ομόνια χρειάζεται και κάποιον παίχτη που μπορεί να παίξει με το αριστερό πόδι. Να θυμίσουμε ότι οι τρεις center back που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα, ο Σίμιτς, ο Κουλιμπαλί και ο Σάτκα, είναι δεξιοπόδαροι.
0: Πάντως ο Άλεξ εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ότι τον Τάσαρο δεν τον δίνουν.
1: Ναι, μα γι' αυτό είπα και εγώ ότι πιθανόν να παίξει και ρόλο αυτό με την ευρωπαϊκή λίστα. Και φυσικά και ο Μπέρκ είπε τις προάλλες ότι δεν θέλει να αποδυναμώσει την ομάδα. Ο Τάσος μπορεί να μην έχει λεπτά αυτό το διάστημα, όμως έρχονται παιχνίδια συνεχόμενα. Η Ομόνια για τρεις μήνες σχεδόν θα παίζει Πέμπτη Σαββατοκύριακο. Οπότε ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι χρειάζονται όλοι. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Προφανώς θα πάρει συμμετοχές. Φαίνεται πως είναι στις προτεραιότητες και του Μπέρκε. Οπότε θα τον βάλει περισσότερο στο rotation Κυπριανέ. Όσον αφορά, επειδή διάβασα λίγο για τα στατιστικά και του Κλίντον Εντσαλά, φαίνεται πως είναι καλή περίπτωση και ένας παίχτης που μπορεί να δώσει περισσότερη ενέργεια. Και δεν ξέρω αν είναι και δυναμικός παίχτης, αλλά είναι παίχτης που έχει έτσι το βιογραφικό για να μπορέσει να έχει και προοπτική στο μέλλον. Είναι παίχτης. Οι παίχτες που έρχονται από την Βρετανία συνήθως έχουν και την σωστή νοοτροπία Κυπριανέ, και αυτό είναι που ενδεχομένως οι ομάδες μας ζυγίζουν σωστά.
1: Κοίτα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει λεπτά συμμετοχή στη Rangers, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι ψηλόκορμη, του αρέσει να παίζει με κάτω την μπάλα. Είναι στοιχεία που η Ομόνια τα χρειάζεται. Έχει ταχύτητα. Θεωρώ ότι αυτά κάνουν έτσι και το Χένιμπερκ να σκέφτεται ότι μπορεί να δώσει μια έξτρα επιλογή, και ειδικότερα από τη στιγμή που έχει αποχωρήσει ένας παίχτης που ήταν βασικός, ήταν σημαντικός παράγοντας για να έρθει το πρωτάθλημα πέρσι, ο Νικόλας ο Παναγιώτου, που η αξία του είναι εκεί. Και είναι δεδομένη.
0: Κυπριανέ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ένα τελευταίο σχολείο από σένα.
0: Συγγνώμη.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι. Έλα, Άρη μου, πάρ' το.
2: Ήταν να το ρωτήσω ένα τελικό σχόλιο. Θα ήθελα για το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα από τον Κυπριανό.
1: Κοίτα, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι στο Γασιπί. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στο κήπεδο και θα το κάνει, νομίζω. Η Ομόνια κέρδισε τον ντέρμπι με τον Άρη. Θέλει να δώσει συνέχεια και με το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Πιστεύω ότι μετά το χθεσινό τρίποντο Άρη και Μαρία, η ψυχολογία είναι στα ύψη και πλέον το μόνο που περιμένει ο κόσμος να δει και ο Χένιμπερκ είναι η συνέχεια. Η ποιότητα στο ρόστερ υπάρχει και αναμένω εγώ να δω έτσι την ίδια ένταση και το πάθος, στοιχεία που θα κυριαρχήσουν, ειδικά στο Γασιπί.
0: Να συνεχίζεις να πηγαίνεις, Κυπριανέ μου, μια σκίσε το γούρι. Και να βγαίνεις εδώ να μας τα λες.
1: Ναι, αυτό δεν το σταματάμε.
0: Έτσι, αγόρι μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλό είναι πολύ καλά. Your ZFM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Κάνω μια βόλτα τώρα, Άρη μου, εδώ στο Κερκίδα Net και βλέπω τον το Γιώργο τον ΟΚΑ που κάνει κάποιες δηλώσεις. Έδωσε μια εξαιρετική, κάτι δηλώσεις εξαιρετικές και στη Φιτούλα Μωυσέως μας. Και μίλησε...
1: Στη Φιτούλα μας οι δηλώσεις.
0: Φιτούλα μας, βέβαια,
1: στη Φιτούλα Μωυσέως οι δηλώσεις.
0: Έτσι, βέβαια. Τη Φιτούλα μας, βέβαια. Σημαντικός, λέει, μίλησε για το ισόπαλο φυσικά. Το ισόπαλο Ολυμπιακός Πάφος. Ναι. Μίλησε ότι είναι σημαντικός αυτός ο βαθμός. Ότι η Πάφος προς το τέλος είχε πολύ καλές ευκαιρίες, ότι είχαν και αυτοί τις δικές τους. Ωστόσο, ο ένας βαθμός είναι και για τους δύο δίκαιος. Όταν παίζεις, λέει, με τεράστιες ομάδες και παίρνεις βαθμούς, πάντα είναι ένα ντοπάρισμα. Είτε με το πρώτο είτε με τον τελευταίο, πάντα πάμε για τους τρεις βαθμούς, σαφώς. Το πλάνο, λέει, που είχαν αυτοί ήταν οι τρεις βαθμοί. Μίλησε για τον μπαμπά του, ότι είναι αυστηρός κριτής, αλλά στο τέλος της μέρας, λέει, είμαστε οικογένεια και είναι τιμή μου μεγάλη να με βλέπει να αγωνίζομαι. Μίλησε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από τον προπονητή, τους ποδοσφαιριστές και από την ομάδα γενικότερα και ανυπομονεί να έρθουν τα επόμενα παιχνίδια. Μπορείτε φυσικά να δείτε τις δηλώσεις στο kerkida.net το βίντεο. Να μην με ακούτε εμένα να τα λέω. Καλύτερα να, λέτε, να βλέπετε τον Γιώργο να τα λέει. Εξαιρετικό. Είναι πολύ όμορφο αυτό που είπε, ναι, για τον μπαμπά του. Το βρήκα.
1: Το έδειξε. Εντάξει, ήταν χτες στο γήπεδο, γιατί ο Γιάννης ΟΚΑΣ παρακολούθησε αγωνιζόμενο και τον Ολυμπιακό και την Πάφο, την οποία θα αντιμετωπίσει προσεχώς με την ομάδα της Ομονίας Σαραντίπου. Οπότε έκανε διπλή δουλειά ο πατέρας Γιάννης ΟΚΑΣ στο Στέλιος Κυριακίδης χτες. Σαφώς όμως είχε και τα βλέμματά του στον γιο του. Ο Γιώργος είχε πάρα πολύ. Έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στον χώρο της μεσαίας γραμμής και γενικότερα είχε τρεξίματα και ήταν έτσι εστιασμένος στο πλάνο του προπονητή του. Οπότε είναι καλό να βλέπουμε έτσι και μικρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουν ποιότητα και ταλέντο να το εξωτερικεύουν στο γήπεδο, να το βγάζουν έτσι και να πατούν τα πόδια τους στο γρασίδι, ώστε να τους βλέπουμε έτσι με συνέπεια στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Ο Κάς είναι από τους παίκτες ο οποίος παίρνει ευκαιρίες από τον προπονητή του, γιατί τις αξίζει φέτος, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Ζάνος Σάβα, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα του Ολυμπιακού και ήδη έδειξε πως από τη στιγμή που μπαίνει στους μαυροπράσινους δίνει αυτή τη φρεσκάδα επιθετικά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Γενικότερα όμως είδαμε και άλλους Κύπριους ποδοσφαιριστές και ο Μπρίκης ήταν πάρα πολύ καλός εχθές. Ο Μάριος Πεχλιβάνης για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές φέτος και τους χρησιμοποιεί ο Κωστή.
0: Μάλιστα, θες να μου πεις κάτι, μου έχεις κάποιες σημειώσεις εδώ για Μωρόν, για Πιερό. Θες να μου τα πεις.
1: Για Μωρόν και Πιερό, ναι, είναι οι παίχτες που έχει κυκλώσει η ΑΕΛ, έχει προχωρημένες συζητήσεις με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές η ΑΕΛ, Μαρία. Είναι δύο παίχτες από το πάνω ράφι που λέμε, γιατί είναι και ακριβοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω υπό κανονικές συνθήκες ούτε ο ένας του άλλος δεν θα έρχονταν Κύπρο. Φαίνεται πως από την Ελλάδα προκύπτουν ειδήσεις πως αμφότεροι έρχονται στην Κύπρο ή έχουν προχωρημένες συζητήσεις με τους ανθρώπους της ΑΕΛ, με τη διοίκηση της ομάδας της Λεμεσού, για να έρθουν στην Κύπρο. Και αν για τον καιρό οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ μας είπαν πως είναι πάρα πολύ προχωρημένο για να αποφασίσει και η ΑΕΚ να το δώσει δανεικό στην ομάδα της ΑΕΛ. Είχαμε μια πληροφόρηση χτες βράδυ και από συνάδελφους ρεπόρτερ του Άρη Θεσσαλονίκης ότι ο Μωρόν το σκέφτεται τώρα για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο και μένει να δούμε ποιον τελικά θα επιλέξει από τους δύο η ομάδα της ΑΕΛ ή αν θα μπορέσει να κάνει οικονομική υπέρβαση η γαλαζοκίτρινη ομάδα για να φέρει και τους δύο στη Λεμεσό. Κάτι τέτοιο ισχυροποιεί αφάνταστα την γραμμή κρούσης της ΑΕΛ. Επάντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις δύο τέτοιους παίχτες στην Κύπρο, γιατί είναι παίχτες που κάνουν τη διαφορά σε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως αν μπορεί να έρθει έστω με έναν από τους δύο η ΑΕΛ σε συμφωνία, ισχυροποιεί την επίθεσή της και καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τον τραυματισμό των Γκομής και της Ατάκοβιτς.
0: Συμφωνείς εσύ ότι ο
1: όσον αφορά...
0: Συμφωνείς ότι ο Πιερό, ναι, θα μπορούσε να κάνει καριέρα ως παλαιστής?
1: Είναι θηρίο, είναι θορυκτό ο Πιερό. Εντάξει, επειδή μίλησα και με συνάδελφους χτες όταν ήρθε το όνομά του στην επιφάνεια για την ομάδα της Λεμεσού, μίλησα με συνάδελφους από την Ελλάδα και μου είπαν πως ο Πιερό καταρχήν πρέπει να έχει καλά εξτρέμ για να τον τροφοδοτείς, να τον ταΐζεις, που λέμε έτσι στην ποδοσφαιρική αργό. Είναι ποδοσφαιριστής πάρα πολύ δυνατός, μπορεί να παίξει με πλάτη, μπορεί να παίξει όμως και κατά μέτωπον, και είναι παίχτης που δύσκολα τον κάνουν καλά, έτσι, αν το θέσουμε η αντίπαλη αμυντική. Έτσι, γεμίζει πολύ την αντίπαλη περιοχή ο Πιερό, αν θα είναι αυτός ο εκλεκτός της ΑΕΛ.
0: Έχει εκτόπιση.
1: Ο Μωρόν μπορεί να παίξει περισσότερο με την μπάλα. Μπορεί να παίξει περισσότερο Μωρόν με την μπάλα στα πόδια και είναι πιο γρήγορος αθλητής σε σχέση με τον Πιερό, αλλά έχει να κάνει και με την τελική επιλογή και φυσικά με τις τελικές συζητήσεις της ΑΕΛ με τις ομάδες τόσο της ΑΕΚ όσο και του ΆΡΕ.
0: Ωραία. Βλέπω εδώ επίσης, διαβάζω μια είδηση από το Κερκίδα Νέτ, ότι ο Κωνσταντέλιας υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σήμερα.
1: Ο Γιάννης. Σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Ίσως να άργησε και λίγο.
0: Και εγώ νομίζω ότι άργησε λίγο. Πολλές μέρες δεν έχουν περάσει, ρε Σιάρη.
1: Εντάξει, τον αφήσανε λίγο. Προφανώς έπρεπε να ξεφουσκώσει το πόδι του.
0: Μάλλον, ναι.
1: Για να...
0: Και θα παραμείνει στη Γερμανία για το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης. Απαρακολουθείται στενά εκεί από το ιατρικό επιτελείο της Dortmund και μετά από περίπου 3 εβδομάδες θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη για το βασικό στάδιο της αποθεραπείας μαζί με την οικογένειά του. Εντάξει, τα περαστικά μας να ευχηθούμε στον 23χρονο Άσο, να είναι καλά. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Τον έφαγα το παιδί, μην τα ξαναλέω τα ίδια. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος έφταιγε. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Choice FM. It's only. Don't be afraid of your freedom.

0: Back to School. Έτοιμη για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
2: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Κερκίδα Νέα, στον Choice FM 98,2 και 104,3. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά στο Viber 97,710,710. Όσες απορίες έχετε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ, μπορείτε να το στείλετε. Έχουμε τον ειδήμονα μαζί μας, τον Άρη Κυριάκου. Άρη μου, πού σε πετυχαίνω, αγόρι μου, για πες μου, έχουμε όλοι απορίες. Έχω κι εγώ μια απορία που θέλω να μου λύσεις, ε. Πάει αυτός. Άρη μου, μ' ακούς? Άρης Κυριάκου, είναι εδώ μαζί μου?
1: Είμαι μαζί σου, ναι.
0: Είσαι μαζί μου, είσαι μαζί μου.
1: Λοιπόν,
0: Άρη μου, θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Πες μου.
0: Θέλω να μου πεις για την ανακοίνωση των οργανωμένων του Ολυμπιακού για προπονητή. Αυτό θέλω να με ενημερώσεις αρχικά.
1: Αρχικά να σε ενημερώσω, πες μου ξανά.
0: Για την ανακοίνωση των οργανωμένων του Ολυμπιακού για τον προπονητή.
1: Λοιπόν, εντάξει, είχαμε μια ανακοίνωση που σίγουρα πολλούς εξέπληξε, αλλά οι οργανωμένοι του Ολυμπιακού δεν είναι ευχαριστημένοι με την εικόνα της ομάδας και ουσιαστικά έστειλαν ένα τελεσίγραφο στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο οποίο λέει πως όλοι κρινόμαστε στον Ολυμπιακό, δεν χωράνε συναισθηματισμοί, γιατί πολλοί αγαπάνε τον σενιόρ Μεντιλίμπαρ για την καθοδήγηση της ομάδας στην πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Conference League, αλλά μέσα στην ανακοίνωση λένε πως αν δεν μπορείς να κάνεις τον Ολυμπιακό ξανά την μεγάλη επιθετική ομάδα και τη δεδομένη στιγμή είμαστε προβλέψιμοι και μονοδιάστατοι, έγραφαν στην ανακοίνωση τους οι οργανωμένοι της σειράς 7, λέει πως αν δεν μπορείς, ουσιαστικά του λένε να πάει στο καλό, αν δεν μπορεί να φέρει το τρένο στις ράγες. Εγώ αυτό εκλαμβάνω από την ανακοίνωση των οργανωμένων. Απαγορεύεται να χαρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα, λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί δεν βλέπουν πως την τελευταία χρονιά η ομάδα δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Έτσι κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου στον προπονητή, τον οποίο αγάπησαν όσο λίγοι στον Πειραιά. Έτσι είναι κάπως έτσι. Μια ανακοίνωση τελεσίγραφο, μια ανακοίνωση που δείχνει πολλά και σε σχέση με το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αν συνεχίζει
0: λίγο
1: και δεν έχει καλή
0: δεν
1: εικόνα
0: είναι
1: στα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Λίγο έτσι σκληρή δεν είναι, λίγο απρόσωπο δεν είναι όλο αυτό. Ενώ είχαμε χθες και τον δραματισμό
1: είναι
0: του
1: σκληρή,
0: λίγο.
1: Είναι σκληρή, αλλά.
0: Έτσι μας έμαθαν οι Ολυμπιακοί.
1: Νομίζω έγινε.
0: Ναι, ωραία, ναι.
1: Είναι μια. Έρχεται μετά από σερή παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει την ταυτότητά του και είναι δυσανάλογα τα οικονομικά δεδομένα και οι μεταγραφές που έχουν προσθεθεί στο ποδοσφαιρικό team του Ολυμπιακού και αυτά που παρουσιάζει ως εικόνα η ομάδα στα τελευταία παιχνίδια. Σίγουρα δεν αρέσει σε κανέναν από όλους όσοι πιστεύουν σε αυτή την ομάδα, έτσι.
0: Μάλιστα, ναι. Να σου πω, έχω ένα μήνυμα εδώ από τον Άλεξ. Α, το ναι. Οποίο συμφωνεί με αυτό που είπα εγώ για τον Ελκαμπή. Ναι, θλιβερό λέει να βγαίνει τέτοια ανακοίνωση μετά από μάτς, ενώ άλλος είχε αυτόν τον τραυματισμό χτες. Παρ' όλα αυτά, επί του πιεστηρίου λέει ο Ντέσσερ.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί που περιμένουν περισσότερα και δεν θέλουν να βάζουν κολλήριο για να παρακολουθούν τον Ολυμπιακό στο ποδοσφαιρικό. Γιατί πλέον δεν χαίρεσαι όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο και με σέντρες και γιώμες. Αυτό που προφανώς λέχθηκε και πρόσφατα από τον πρόεδρο της ομάδας. Οπότε θα δούμε στο άμεσο μέλλον αν αυτά θα τα ακούσει και ο Μεντιλίμπαρ, αν θα τα λάβει υπόψη ή αν θα έχουμε κάτι δραστικό.
0: Ντέσσερς του Παναθηναϊκού έφαγε τρεις αγωνιστικές για την κόκκινη με τον ΠΑΟΚ επί του πιεστηρίου, είδηση τώρα από την Αθήνα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη απώλεια για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή που έδωσε λύσεις σε Ευρώπη και σε Ελλάδα στον Παναθηναϊκό με τα γκολ που πετυχαίνει ο Ντέσσερς, πολύ καλός επιθετικός. Να πούμε πως η ΑΕΚ είναι η ομάδα που ενδιαφέρεται σήμερα και έχει πολύ ΑΕΚ το ρεπορτάζ γιατί επιστρέφει στο Champions League και έχουμε πάρα πολύ ωραίους αγώνες αρχής γενομένης από σήμερα. Να σου πω, Μαρία μου, πως έχουμε εβδομάδα Champions League, γιατί έχουμε σήμερα, αύριο και Πέμπτη αγώνες Champions League. Τα χωρίζει πλέον η UEFA για να υπάρχει έτσι γεμάτο πρόγραμμα. Και η ΑΕΚ μαζί με, το, με τον αγώνα της Club Breeze κάνουν ξεκίνημα στις 7:45 για τους αγώνες του Champions League. Έχουμε σήμερα ΑΕΚ Last Clean στις 7:45, Club Breeze στον Villa την ίδια ώρα και στις 10 το βράδυ Lille Betis, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City και Real Inter. Πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Ασφαλώς ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια είναι το Real City, το Real Inter, με συγχωρείτε, με, την, με τον Μουρίνιο να αντιμετωπίσει την παλιά του αγάπη, την ομάδα της Inter, με την οποία μάλιστα κατέκτησε και Champions League. Φυσικά όμως θα αναφερθούμε, θα κάνουμε έτσι εκτενή αναφορά στον αγώνα της ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 8 συνολικά χρόνια στην φάση ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Ωραία, άρα αύριο θα έχουμε να πούμε και άλλα πολλά θα έχουμε να πούμε. Η Ιωάννα μας εδώ μας ρωτάει...
1: Και για τα αποτελέσματα σίγουρα και για τα, και τα παιχνίδια που έπονται, γιατί έχουμε πολύ Champions League μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω πρέπει να βάλουμε έναν κύριο στην παρέα μας εντός
0: σίγουρα,
1: ο...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος έπαιξε στην ΑΕΚ Αθηνών. Ήταν μεγάλο αστέρι παλιότερα της ΑΕΚ και δεσμεύεται έτσι στενά με τους κυτρινόμαυρους της Αθήνας. Μπορούμε να επιστρέψουμε μετά το μουσικό, μετά τη μουσική σφήνα με αυτόν για να πούμε περισσότερα για ΑΕΚ.
0: Θέλω να μου απαντήσεις όμως πρώτα να μας ακούσει η Ιωάννα, πότε θα ακούσουμε ξανά τη Σταυριάννα.
1: Η Σταυριάννα θα την έχουμε σύντομα.
0: Θα την έχουμε πολύ σύντομα τη Σταυριάννα.
1: Μαζεύει υλικό και έρχεται.
0: Εγώ τη θέλω βασικό στέλεχο στη Σταυριάννα. Το... τη θέλω εβδομαδιαία. Choice FM.

0: Άρη Κυριάκο μου. Δεν
1: λοιπόν,
0: θα πάρω σε
1: δεν
0: λίγο.
1: Τον... Γιώργος.
0: Θα τον ξαναπάρω σε λίγο. Δεν θα την κλειτώσει. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με Γιώργο Σαββίδη.
0: Βέβαια.
1: Αυτόν προγραμματίζαμε να μιλήσουμε. Γιατί ο Γιώργος παρακολουθά συνέχεια την ΑΕΚ και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της. Η ΑΕΚ που παίζει σήμερα με την Λάσκ Λίντς, η Λίντσερ, αν θέλεις, από την Αυστρία. Αναμένεται να γεμίσει, είναι ήδη γεμάτο από το sold out που έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Champions League και στην League Phase καλύτερα. Θα παίξει έτσι στο πιο βατό από τα 8 παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ. Έτσι αναμένεται να δούμε πώς θα μπει το απόγευμα στις 7:45 το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League για την ΑΕΚ, η οποία έχει αντιμετωπίσει άλλη μια φορά ομάδα από την Αυστρία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, την ομάδα της Salzburg το 1994-1995.

0: τόσο ο Καλοσκάμης, ο Αλεξίωπος και ο Γεωργίεφ, θεωρώ πως δεν αναμένονται πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα των κυτρινόμαυρων. Παίζεται μία θέση στα χαφ μεταξύ του Καϊρίνεν και του Βιτάλης και ίσως μία θέση στο αριστερό φτερό ανάμεσα σε Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ της Ένωσης, η οποία διέλυσε στο πρόσφατο παιχνίδι τον Άρη και έτσι βρίσκεται σε πολύ καλή, σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Περισσότεροι ποδοσφαιριστές της.
1: Και ψυχολογική.
0: Για την All-Win Arena είπαμε. Έλα, Μαρία μου.
1: Και ψυχολογική, όχι μόνο σωματική.
0: Ναι, ψυχολογική. Μιλάμε. Το θέμα ψυχολογίας, το είπαμε πολλάκις, είναι πολύ σημαντικό. Και έχει, έχει πολλά να κάνει και να κερδίσει η ΑΕΚ με ένα ενδεχόμενο νικηφόρο αποτέλεσμα σήμερα. Θυμίζω πως ίσως στους 9-10 βαθμούς θα κριθεί η προκριθή βάση. Η ΑΕΚ θέλει να προκριθεί. Οπότε σήμερα θεωρώ πως είναι μονόδρομος για αυτήν να πάρει την νίκη, να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ακολουθούν αγώνες φωτιά για την Ένωση και με City και με Dortmund, γενικότερα με, σε παιχνίδια που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή και να υπερβάλλει αυτό αν θέλεις για να πάρει βαθμούς εκεί.
1: Οπότε το σημερινό το σε εισαγωγικά λιγότερο πιο εύκολο παιχνίδι θα ήταν καλό να το κερδίσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, γιατί παίζει την έδρα της.
1: Σαφώς.
0: Παίζει απέναντι σε μια ομάδα που την έχει έτσι ποδοσφαιρικά και θεωρώ πως αν η ΑΕΚ είναι στην φυσική κατάσταση και στην βραδιά όπου την είδαμε και κόντρα στην Λεύσκη Σόφια στην έδρα της, τότε θα έχει τον πρώτο λόγο νίκης. Η Λίνσκε είναι μια ομάδα που επιτίθεται αλλά δεν αμήνεται καλά. Δέχθηκε εύκολα γκολ στους αγώνες με την Celtics, τα προηγούμενα παιχνίδια της στα play-offs. Έτσι, θεωρώ πως από την ΑΕΚ εξαρτάται από την επιθετικότητα της Ένωσης σήμερα το αποτέλεσμα και όχι τόσο από την δράση που θα έχουν οι Αυστριακοί.
1: Ωραία, άρα αναμένουμε. Περνάμε σε ένα τραγουδάκι. Θέλω να δοκιμάσω ξανά τον κύριο Σαββίδη και επιστρέφουμε. Choice FM 104.3 and 98.

0: Γιώργο Σαββίδη φυσικά στη γραμμή. Καλό μεσημεράκι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους του σταθμού.
0: Σας πετύχαμε βέβαια, δεν θα σας αφήναμε. Δεν γίνεται.
2: Γιώργο μου, πώς είσαι, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης Άρη μου, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο αγώνα απόψε για την ΑΕΚ. Το ναι. Προλογίσαμε νωρίτερα και για την πιθανή απουσία του 300.

0: αλλά γενικότερα η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό κλίμα εφορίας, γενικότερα καλό κλίμα φυσικής κατάστασης για την ενωσή, η οποία ξεκίνησε από εκεί που έμεινε πέρσι. Πώς αξιολογείς την εικόνα της έτσι αρχές Σεπτέμβρη και αν θεωρείς πως μπορεί φετινή ΑΕΚ να πάει μακριά στην κορυφαία διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, εντάξει, έχει Manchester City, έχει Real, Dortmund, Roma, εντάξει, δεν είναι και εύκολος ο όμιλος. Πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δύο εντός με τη Lax Linz και την Galatasaray, οπωσδήποτε να είναι τρίποντα αυτά, και μετά ακόμα και Σαχτάρ εκτός, που είναι ας πούμε ομάδες που μπορεί να πάρει βαθμούς. Εκεί θα παιχτεί, πιστεύω, οποιαδήποτε θα έλεγα έτσι πιθανότητα να προκριθεί, να μπει στους 24 δηλαδή, να είναι μέσα στην 24, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις από Ρεάλ ή την Ντόρτμουντ και Ρώμα βαθμούς. Όχι ότι δεν μπορεί, αλλά είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Το σημερινό παιχνίδι είναι και έτσι, έχει ένα απρέπει για την ΑΕΚ. Έχει έτσι, επειδή είναι, πρακτικά είναι το φαβορή ΑΕΚ και σε στοιχηματικές αποδόσεις, έχει ένα περισσότερο κίνητρο. Έχουν οι παίχτες ένα περισσότερο κίνητρο για να μπουν και να πάρουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Γιατί, όπως προείπες, είναι από τα παιχνίδια που η ΑΕΚ θα πρέπει να ψάξει βαθμούς, έτσι.
1: Όχι, είναι από τα παιχνίδια. Είναι το παιχνίδι.
0: Το παιχνίδι.
1: Δηλαδή, η ΑΕΚ σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν το χάσει, θα μειωθούν πάρα πολύ οι πιθανότητες. Είναι δηλαδή κομβικό το απόψινο παιχνίδι όσον αφορά τον παράγοντα πρόκρισης. Δηλαδή, να μπει στην 24. Είναι κομβικό παιχνίδι αυτό.
0: Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, επειδή έπαιξε στο παρελθόν, οι παίχτες πώς τα αντιμετωπίζουν, πώς πρέπει να μπουν?
1: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι σε μια καλή έτσι, ψυχολογική κατάσταση. Το 5-0 με τον Άρη νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε πριν από αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι όταν είναι σε καλή μέρα μπορεί να πιάσει έτσι το ρυθμό, αυτό το ξέφρενο μέσα σε 20-25 λεπτά, να δημιουργήσει προποθέσεις νίκης, δηλαδή να καταφέρει να μέσα στον διάστημα να ουσιαστικά να κλειδώσει ακόμη και την νίκη. Άρα περιμένω απόψε να δω μια ΑΕΚ που θα έχει αυτό το ξέσπασμα, δηλαδή το 20 λεπτό, το 25 λεπτό, διότι επιβάλλεται να το έχει. Ειδικά είναι η πρεμάδα που πρέπει οπωσδήποτε να την κερδίσει και να μπει με το δεξί που λέμε σε αυτό το θεσμό.
2: Ναι, μπορεί να μπαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τον Άρη, όμως και αυτό το πρέπει και το επιβάλλεται δεν μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία των παικτών.
0: Να τους πιέσει περισσότερο.
2: Ναι.
1: Κοιτάξτε, να σου πω. Η πίεση πάντα υπάρχει. Δεν θα λείψει ποτέ όταν έχεις ψηλούς στόχους. Είναι μαθημένοι οι παίχτες να παίζουν κάτω από πίεση. Τώρα, αν θα τους επηρεάσει, θα φανεί, θα είναι καλά απόψε, θα βρεθούν στη μέρα τους. Οι αντίπαλοι θα είναι μια ομάδα που θα τους βάλει δύσκολα, θα τους βάλει ακόμη περισσότερη πίεση. Πώς θα τη διαχειριστούν? Αυτό θα μετρήσει στο πεδίο που λέμε, επί του πεδίου, στο γήπεδο.
0: Στην πράξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι κάτι καταληκτικό, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, Γιώργο. Θέλουμε έτσι βαθμούς γενικότερα, το ελληνικό και το κυπριακό ποδόσφαιρο χρειάζεται βαθμούς στην Ευρώπη. Μιας και έχουμε μαζί μας έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο, αν θέλεις, για τον Πιερό, κολλά στην φετινή ΑΕΛ. Θα είναι μεγάλη κίνηση αν έρθει τέτοιος παίκτης στην Κύπρο?
1: Κοιτάξτε, έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά στο Ισραήλ, γι' αυτό τον πήρε ΑΕΚ, αλλά στην ΑΕΚ δεν έδωσε αυτά που περίμενα στην ΑΕΚ. Ας πούμε, ο ΜΑΕ τώρα πήγε στην Άτλας, δεν έχει σκοράρει ακόμα 7 παιχνίδια. Άρα, ξέρεις, καμιά φορά ο Center Four εξαρτάται και από το τι περιβάλλον θα βρει, πώς παίζει η ομάδα, αν του ταιριάζει. Πάρα πολλά μπορεί να παίξουν ρόλο. Όπως και ο Ντιονύς στην ομάδα. Όπως και ο Ντιονύς, βλέπεις τι γίνεται. Είναι παίκτης ψυχολογίας. Ξεκίνησε καλά, βλέπεις σκόρα, έκανε hat-trick, Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, απόκτησε αυτοεπίδηση, προσαρμόστηκε, νιώθει βασιλιάς τώρα διότι έχει βάλει αρκετά γκολ. Άρα ξέρεις, είναι εύκολο μετά να προχωρήσεις και να κάνεις αυτό που θέλεις.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Σαββίδη, βετεράνος φυσικά στη ΣΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα
0: λοιπόν,
2: αυτά που
0: μας. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο.
2: Βέβαια.
0: Να είστε καλό σε εσένα προσωπικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης.
2: Καλή επιτυχία φυσικά στην ΑΕΚ σήμερα και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά επίσης. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Έλα, Άρη, Κυριάκο μου. Άρη
1: μου. Έλα, Μαρία μου.
0: Λίγο πριν να αποχαιρετήσουμε, έχουμε και εδώ τον Άλεξ που πάντα είναι δίπλα μας, συμμετέχει πάντα μαζί μας και θέλει ένα μικρό σχολιάκι για την αποχώρηση του Walk Up. Καλά δεν... θες να το συζητήσουμε λιγάκι?
1: Ό,τι θέλεις, ναι.
0: Θέλω, αφού πόσο να μου λέτε για τα δικά σας.
1: Ήταν win-win. Ξέρεις πώς λένε τώρα, το λένε win-win situation, γιατί ο Walk Up δεν θα έπαιζε φέτος τον Ολυμπιακό. Με τις απαιτήσεις που είχε και τα εκατομμύρια που του έριξε στα πόδια του η Ντουμπάι.
0: Οπότε 2,6 δεν του κακοφάνηκαν, δεν του φάνηκαν λίγα.
1: Τα 2,6 έδωσε η Ντουμπάι για να τον αγοράσει.
0: Αυτό λέω, δεν του πέσαν λίγα.
1: Αυτό θα φέρνει να καρκώνεται 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Οπα, ναι, πολύ.
1: Δηλαδή συνολικά 9 για μια τριετία. Οπότε, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε που δεν είναι να του δώσει τέτοια χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γόκαπ νομίζω πως το διαχειρίστηκε λίγο λάθος ο παίχτης και η... και η πλευρά του, ο μάνατζερ του, για να έρθει έτσι στα... για να διακόψει τις συζητήσεις με διοίκηση και να τον... εκεί όπου τον είχε την αγάπη του κόσμου, να φεύγει έτσι με ένα... κάπως με αρνητικό πρόσημο από την ομάδα.
0: Κοίτα, επιχειρηματικά, ήταν σωστή επιχειρηματική κίνηση. Ωστόσο, αγωνιστική δεν ήταν λίγο ρίσκι για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω.
1: Νομίζω όταν ο ίδιος ο παίχτης δεν θέλει να παίξει άλλο και σου λέει πως θα φύγω έτσι και αλλιώς θέλω να μείνω ελεύθερος, δεν μπορείς να τον κρατήσεις αναγκαστικά στην ομάδα σου, αλλά από τη στιγμή που είχε συμβόλαιο και ο ίδιος θα πρέπει να το είχε διαχειριστεί καλύτερα. Αν πήγαινε ο ίδιος στην ομάδα και τους έλεγε παιδιά έχω αυτή την πρόταση, θέλω να φύγω, νομίζω δεν θα το κλείναν την πόρτα.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ζήτησε τα λεφτά που ζήτησε, τελικά πήρε 2,5 εκατομμύρια, 2,6, πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, καλά, ναι. Χαμένος δεν βγήκε. Σε ένα κόσμο γεμάτο walk up να είσαι Peters. Αυτό μας λέει η Σταυριάννα. Και ο Άρης ξέρει, λέει. Αυτά τα inside.
1: Ναι. Ο Peters έφυγε σίγουρα με καλύτερο τρόπο.
0: Ναι, σαφώς.
1: Και αυτό και αποθεώθηκε πρόσφατα στην Κρήτη από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Με αυτά και με αυτά, Άρη, και η παρέα αυτή υπέροχη που έχουμε εδώ στο Viber στο 97 710 710, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά μας κρατάτε. Εμείς τελειώσαμε τη σημερινή εκπομπή, Αρούλη μου, αυτή ήταν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τη φανταστική ομάδα του Κερκίδα.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Εμείς θα τα πούμε φυσικά αύριο, τα λέμε καθημερινά 12 με 1. Να είστε και εσείς εδώ συντονισμένοι, να μαθαίνετε πρώτοι τις καλύτερες αθλητικές ειδήσεις και φυσικά να ενημερώνεστε από το kerkida.net. Φιλιά πολλά.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είναι μία.
2: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up.
4: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
5: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
4: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Get Up είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
2: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
6: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games, γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet, στον υπόγειο χώρο του My Mall Εμεσού.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά Ταχυδρομεία.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
9: Your station. Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits

0: συμβαίνει στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ό,τι χρειάζεται να ξέρεις, θα το μάθεις πρώτα εδώ. Ο Χάρης Παπαθεοχάρους με το μοναδικό του στυλ σου φέρνει όλα τα hot celeb news, τα παρασκήνια των συναυλίων, τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε γίνεται viral. Χάρης Παπαθεοχάρους, καθημερινά 10 με 12 το πρωί, από τις 31 Αυγούστου, στον Choice FM.
1: Choice FM.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός. Be one of the best.
3: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intense.

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NVM Distributors Limited.
1: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε στο φανί. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, Σράουι, ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη πάση στο Φασούρι.
7: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
8: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
7: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.

0: ξέχνα τα βαρετά πρωινά. Το Choice Breakfast επιστρέφει φρέσκο, ανανεωμένο και πιο δυνατό από ποτέ. Ο Άντι Παναγιώτου και η Νατάσα Τούρζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου χαρίσουν το πιο δυνατό ξεκίνημα. Θετική διάθεση, χιούμορ, ασταμάτητη διαγωνισμή και φυσικά τα καλύτερα hits only. Choice Breakfast. Από τις 31 Αυγούστου και καθημερινά 6.30 με 10 το πρωί στον Choice FM.
1: Choice FM. Choice FM. Change begins with Choice. Hits only.

0: Choice Top 5. Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
1: Imagine
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mole Mesou.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naked Pub.

0: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos. Be one of the best.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Oh. Για MacBook, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπαπ.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
10: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.

0: συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.

0: σπίτι εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: L'Oréal Paris, Maybelline New York, Essie, Mario Badescu, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Κέντρο συστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
9: Baeonyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ITCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
10: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Από τις 31 Αυγούστου, μόνο στον Choice FM. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
7: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3-on-3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη μεγάλη πλατεία του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Primetel. Χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Digital 3.
8: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
3: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
4: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Euro College και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College.
8: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Edco Limassos. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Στα φύλλα λευκά ελληνικά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινά φιλετάκια από 10 και 8, τώρα 7,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτέκια χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
14: loving it. The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. It's

Σήμερα σήμερα και καλώς ήρθατε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Είμαι η Goldie, η δική σας και η expert, και ξεκινάμε μία ακόμα εβδομάδα πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά, διότι η Λαλίσσα των Blackpink επέστρεψε στις 4 Σεπτεμβρίου με το ολοκένουργιο Σαουαντικά, και αυτή τη φορά βάζει την Ταϊλάνδη ακόμη πιο έντονα μέσα στη μουσική της. Ο τίτλος προέρχεται από τον γνωστό ταϊλανδέζικο χαιρετισμό και το κομμάτι γίνεται σε πιο έντονο hip hop ήχο, δίνοντας πολύ περισσότερο χώρο στη ράπερ πλευρά της Λίσσα και φυσικά στις πολιτισμικές της ρίζες. Το Σαουαντικά είναι το πρώτο σίγγλ από το επόμενο EP της Press Play, το οποίο κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη μεγάλη είδηση για τη Λίσσα αυτή την περίοδο, γιατί έρχεται και στη μεγάλη οθόνη. Το νέο future documentary Always La Lisa θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως σε IMAX και κινηματογράφους από τις 12 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό προβολών. Το ντοκουμένταρι ακολουθεί μία από τις σημαντικότερες περιόδους της σόλο καριέρας της, τη δημιουργία του alter ego, την προετοιμασία της για τη μεγάλη σόλο εμφάνιση στην Coachella, αλλά και το acting debut της στην τρίτη σεζόν του The White Lotus. Και φαίνεται ότι θα γνωρίσουμε και μια πολύ πιο προσωπική πλευρά της. Η Λίσσα μιλάει για την πίεση που ένιωθε ως idol, για τις σχέσεις που έπρεπε να κρατά κρυφές, αλλά και για το πώς προσπαθεί πλέον να βρει τη δική της ταυτότητα έξω από τις Blackpink. Πριν φτάσει στους κινηματογράφους, το Always La Lisa κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 11 Σεπτεμβρίου στο Toronto International Film Festival, ενώ αργότερα θα είναι διαθέσιμο και μέσω YouTube Premium. Οπότε η Λίσσα έχει μπροστά της ένα γεμάτο φθινόπωρο. Σαουαντικά τώρα, Always La Lisa στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Οκτώβριο και το Press Play στις 23 Οκτωβρίου. Εμένα μου αρέσει πολύ που σε αυτή τη φάση της καριέρας της την βλέπουμε όλο και περισσότερο ως La Lisa και όχι ως Λίσσα. Και πάνω απ' όλα να ενημερώσουμε ότι στα Village Cinemas ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα έρθει σε IMAX προβολή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Σαουαντικά και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Στόνερ.
1: Επιστρέψαμε στο Goldies Room μαζί με το χορηγό μας τα McDonald's, όπου μας ενημερώνει ότι το μυστικό για ένα τραγανό Chicken McNugget δεν είναι μυστικό. Φτιαγμένα από τρυφερό στήθος κοτόπουλο, επικαλυμμένα με τεμπούρα και τηγανισμένα σε μείγμα από φυτικά έλαια, τα Chicken McNuggets είναι τραγανά εξαιτίας του τρόπου παρασκευής τους. Γιατί the inside matters at McDonald's. Και συνεχίζουμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πάμε στην Τζισού. Δεν φεύγουμε δηλαδή πάρα πολύ εκτός από τις Blackpink, καθώς το Click κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου και είναι το πρώτο preview από το επερχόμενο πρώτο full solo album της Δεσποινής Τζισού. Το τραγούδι μιλάει για δύο ανθρώπους που ξέρουν ότι ίσως δεν θα έπρεπε να έλκονται ο ένας από τον άλλον, αλλά τελικά απλά κάνουν κλικ. Και το music video έχει σκηνοθετήσει ο Joseph Kang, γνωστός από δουλειές με Taylor Swift και Eminem, παρακαλώ πάρα πολύ. Lisa και Jisoo την ίδια μέρα λοιπόν. Ποιο από τα δύο βέβαια νέα Blackpink solo μπήκε πρώτο στη δική σας playlist? Πάμε να ακούσουμε το κλικ της Jisoo και επανερχόμαστε.

Ακούτε Choice FM στους 98,2 και 104,3. Επιστρέψαμε στο Goldies Room για ένα 2ωρο μόνο K-pop. Οι Monster X επέστρεψαν δυναμικά στις 4 Σεπτεμβρίου με το νέο τους EP The Phase. 6 νέα τραγούδια συνολικά και title track το Magic με κιθαριστικά riffs, δυνατό beat και φυσικά αυτήν την ενέργεια που μόνο οι Monster X ξέρουν πολύ καλά να μεταφέρουν στη σκηνή. Ο Juhani 100 συμμετέχει στοιχουργικά στο Magic και έχει credits σε αρκετά τραγούδια του άλμπουμ, ενώ ο Hyungwon υπογράφει το Sweet Night, Sweet Morning. 11 χρόνια μετά τον ντεμπούτο τους και εξακολουθούν να έχουν ξεκάθαρη ταυτότητα. Μον μπεμπέ, πώς σας φάνηκε εσάς το Magic?

0: What's the point?
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Imagine.
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.

0: Είδη διακόσμησης, οργάνωσης, κουζίνας, μπάνιου και πολλά ακόμη εύκολα και γρήγορα στο homepaketo.com. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου με ένα κλικ στο homepaketo.com ή επισκέψου το κατάστημα στη Μίλτονος 17 στη Λεμεσό. Τηλέφωνο 25 585 565.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
7: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
8: Στον Choice μέχρι τις 7. Goldies Room.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
10: I'm loving it.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

Γυρίσαμε στο Goldies Room, στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Σας έχω αναφέρει και τις προηγούμενες φορές ότι επειδή είμαι second generation K-pop fan, σίγουρα θα αναφέρομαι αρκετά σε προηγούμενους καλλιτέχνες. Αλλά οι Epic High αποφάσισαν να κάνουν κάτι αρκετά διαφορετικό μέσα από το δικό τους YouTube show Epicase. Έστησαν ένα κανονικό song battle ανάμεσα στα τρία μέλη του group, τον Tablo, τον Mithra Jin και τον DJ Tukuj. Η ιδέα ξεκίνησε ουσιαστικά σαν ένα διασκεδαστικό εσωτερικό challenge. Ο κάθε ένας έπρεπε να δημιουργήσει το δικό του solo τραγούδι, να βρει producers και συνεργάτες και στο τέλος να το παρουσιάσει ζωντανά μπροστά σε κριτική επιτροπή. Και το έπαθλο, ακόμα πιο epic. Ο νικητής θα αναλάβει προσωρινά τη θέση του leader στο group. Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν μεταξύ των άλλων η Davichi, Han Dong-kyung και Kiki, ενώ στο τελικό αποτέλεσμα συμμετέχει και το κοινό. Και κάπως έτσι προέκυψαν τρία ολοκένουργια τραγούδια, τα οποία κυκλοφόρησαν μαζί στις 4 Σεπτεμβρίου ως το Epicase Song Battle. Ο Tablo δημιούργησε το άνιμε, έχοντας στο πλευρό του τον Bang Yedam, πρώην μέλος των Treasure, ενώ ο Mithra Jin έκανε κάτι τελείως έξω από αυτό που έχουμε συνηθίσει και παρουσίασε το πιο συναισθηματικό Will I Be Okay με την παραγωγή από τους NEL. Και μετά έχουμε τον DJ Tukuj, ο οποίος αποφάσισε να πάει κυριολεκτικά all in. Το τραγούδι του λέγεται Tukujism. Έχει featuring τον Crash, παραγωγή από Groovy Room και ένα ακόμη πολύ δυνατό όνομα στα credits. Τους 3 Ratcha των Stray Kids, δηλαδή τον Χριστάκη, τον Νασάρα και τον Πετράκη. Οι τρεις τους συμμετείχαν στη σύνθεση, ενώ έχουν και songwriting credits για το κομμάτι. Μάλιστα, οι 3 Ratcha εμφανίστηκαν στο ίδιο το Epicase Song Battle ως η μυστική δύναμη του Tukuj λίγο πριν την παρουσίασή του. Στη βαθμολογία των επαγγελματιών κριτών, ο Tukuj βγήκε πρώτος με 47 βαθμούς, όμως η συνολική μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμα, αφού υπάρχει και η ψήφος του κοινού. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, γιατί βλέπουμε τρία μέλη ενός θρυλικού hip-hop group και ενός group το οποίο ήταν το πρώτο Korean act που πήγε ποτέ στην Coachella, να βγαίνουν από το comfort zone τους και να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον σχεδόν σαν να κάνουν ξανά debut. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα τρία κομμάτια και επανερχόμαστε.

잡힐 듯 손을 밀면 금세 멀어지던 내 꿈도

0: Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Σήμερα θέλω να σταθούμε λίγο σε μια αρκετά διαφορετική ιστορία. Ο Evan, που γνωρίσαμε για χρόνια ως Hisung από τους Enhypen, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για το γεγονός ότι ως παιδί διαγνώστηκε με κακοήθες λέμφωμα. Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν στο δημοτικό, με επίμονο βήχα και δυσκολία στην αναπνοή. Πέρασε δύσκολη θεραπεία και ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περίοδο ως μια στιγμή που έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο. Σήμερα έχει αφήσει τους Enhypen. Χρησιμοποιεί το όνομα Evan και ξεκινά τη σόλο πορεία του με το EP Death of Me. Και ίσως αυτή είναι μια καλή υπενθύμηση ότι πίσω από κάθε καλλιτέχνη υπάρχει μια ζωή που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Ενημέρωση, έλεγχος και το να μην αγνοούμε επίμονα συμπτώματα έχουν αρκετή σημασία.
1: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
3: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger. Λαχταριστό chicken burger. Τραγανές πατάτες. Και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
9: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
10: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή, όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
11: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
13: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Choice FM στους 98,2 και 104,3. Και ας το πούμε ακόμη μία φορά, τα βοδινά μπιφτέκια στα McDonald's είναι από 100% βοδινό και ψήνονται στο γκριλ. Δεν τηγανίζονται, γιατί the inside matters at McDonald's, και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα στα τσάρτ της Ελλάδας και της Κύπρου, γιατί η K-pop παρουσία είναι πραγματικά πολύ δυνατή και ένα όνομα ξεχωρίζει περισσότερο απ' όλα. Κατσάι. Στην Ελλάδα το Hooty Fruity των Κατσάι είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο 1 trending μουσικό βίντεο στο YouTube, αλλά και νούμερο 1 στα overall trending videos της χώρας. Παράλληλα βρίσκεται στο 142 του Apple Music Greece, ενώ στο Spotify Weekly Chart είναι στο 126. Και οι ίδιοι οι Κατσάι βρίσκονται στο 113 των Weekly Top Artist στο Spotify Greece. Και δεν είναι το μόνο τους τραγούδι που ανεβαίνει. Το Animal βρίσκεται στο 180 του Apple Music Greece, ενώ το EP Wild είναι στο 56 των Apple Music Top Albums. Πολύ δυνατή παρουσία όμως έχει και η K-pop γενικότερα στα ελληνικά album chart. Στο IFPI Greece Top Albums, οι Stray Kids με το This and That βρίσκονται στο εντυπωσιακό 2. Οι BTS με το Arirang στο 13, ενώ ακόμα και το B των BTS επιστρέφει στο 47. Οι Stray Kids έχουν και δεύτερη παρουσία στο Top 50 με το Do It στον αριθμό 50. Στο iTunes Greece βλέπουμε επίσης την Αντέλα, αρκετά δυνατή. Το άλμπουμ Prima βρίσκεται στο νούμερο 5, ενώ στα τραγούδια εμφανίζεται με τα Ain't in LA, KGB και Red Bottoms. Στο ίδιο chart βρίσκουμε το Golden των Hendrix στο νούμερο 33, το Heaven της Jennie στο 42, αλλά και τους BTS με Swim και Butter. Η Jennie έχει επίσης πολύ καλή παρουσία στο Apple Music Greece με το Fallen Angel EP στο 112, ενώ το official video του Fallen Angel βρίσκεται στο νούμερο 17 των Music Trending Videos στην Ελλάδα. Και φυσικά, Stray Kids παντού! Το This and That MV είναι νούμερο 22 στα Music Trending, το Farming νούμερο 28, ενώ ο Felix με το Slow It Down βρίσκεται στο νούμερο 24. Στα overall trending της Ελλάδας, το Slow It Down ανεβαίνει μέχρι το 31, ενώ το Farming βρίσκεται στο 42. Αλλά πάμε και λίγο Κύπρο, γιατί εκεί οι Κατσάι είναι ακόμα πιο δυνατές. Στο Apple Music Cyprus, το Hooty Fruity βρίσκεται στο νούμερο 19, το Animal στο 26 και το Gabriella κάνει νέα είσοδο στο 136. Το Wild EP είναι νούμερο 9 στα albums, ενώ στο Spotify Cyprus το Hooty Fruity είναι στο 41 και το Animal στο 51. Στο YouTube Cyprus το Hooty Fruity βρίσκεται στο νούμερο 2 των Music Trending Videos και 4 στα Overall Trending. Παράλληλα, οι BTS συνεχίζουν να έχουν πολύ δυνατή παρουσία. Βρίσκονται στο νούμερο 70 των Spotify Weekly Top Artists στην Κύπρο, ενώ το Arirang είναι στο νούμερο 46 των Apple Music Albums. Οι Κατσάι βρίσκονται βέβαια στο νούμερο 81 των Spotify Artists. Έχουμε επίσης Hendrix με το Golden στο νούμερο 67 του Apple Music Cyprus, το What It Sounds Like στο νούμερο 53 του iTunes, αλλά και το K-pop Demon Hunter Cast στο εντυπωσιακό 7 των Apple Music Top Albums. Και να σημειώσουμε και δύο πολύ ωραίες παρουσίες, το Iconic By Mistake των Le Sserafim, Eyelid και Cat's Eye στο νούμερο 154, αλλά και το APT των Rosé και Bruno Mars που εξακολουθεί να βρίσκεται στο chart στο νούμερο 185. Αν κρατήσουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα από αυτής της εβδομάδας τα chart, είναι ότι οι Κατσάι έχουν κυριολεκτικά σαρώσει Ελλάδα και Κύπρο για ακόμη μία φορά, ενώ οι Stray Kids και οι BTS παραμένουν σταθερά από τα μεγαλύτερα και υποπονόματα στα τοπικά chart. Και τώρα η ερώτηση είναι μία: ποιο από όλα αυτά τα τραγούδια έχετε περισσότερο στο repeat εσείς αυτή την εβδομάδα? Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Οι BTS συνεχίζουν την τεράστια επιστροφή τους και αυτή τη φορά έχουμε ακόμη μια σημαντική υποψηφιότητα. Το Swim, lead single από το album Arirang, είναι υποψήφιο για Song of the Year στα MTV Video Music Awards του 2026. Και μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες της βραδιάς, με τους BTS να ανταγωνίζονται μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας pop. Νομίζω πλέον έχει ξεπεραστεί προπολού η συζήτηση για το αν η K-pop μπορεί να σταθεί στα μεγαλύτερα δυτικά awards. Το ερώτημα βέβαια είναι άλλο. Πιστεύετε ότι το Swim μπορεί να πάρει Song of the Year φέτος από τα MTV Video Music Awards του 2020?

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Ειδική μείωση διδάκτρων για εγγραφές μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Lemesos, be one of the best.
2: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
3: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 550 γραμμάρια, 3.19. Lurpak Soft, 225 γραμμάρια, 3.25. Olympus Tiri Cottage, 4% λιπαρά, 180 γραμμάρια, από 1.99, τώρα 1.59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.

0: Μπομπι είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Πριν συνεχίσουμε με την κανονική μας ροή, είχαμε αρκετές ερωτήσεις για το πού αλλού μπορείτε να μας ακούτε. Και υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο ένας είναι, εάν είσαστε ήδη στην Κύπρο, να συντονιστείτε στο 98,2 και 104,3. Εάν όχι, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το choicefm.com.cy ή από το Choice FM application που μπορείτε να κατεβάσετε είτε σε iOS είτε σε Android από το δικό σας Play Store. Πάμε όμως σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση από την βιομηχανία της K-pop. Η αστυνομία της Νότιας Κορέας παρέμπεψε στους εισαγγελείς την υπόθεση του προέδρου της Hype, Bang Si-hyuk, προτείνοντας την άσκηση κατηγοριών για φερόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί κεφαλαιοαγοράς. Οι αρχές εξετάζουν συναλλαγές πριν από την είσοδο της Hype στο χρηματιστήριο και ισχυρίζονται ότι οι επενδυτές μπορεί να παραπλανήθηκαν σχετικά με τα σχέδια IPO της εταιρείας. Ο Bang Si-hyuk αυτή τη στιγμή αρνείται τις κατηγορίες και η πλευρά του δηλώνει ότι θα αντικρούσει τους ισχυρισμούς μέσω της νομικής διαδικασίας. Είναι μία υπόθεση που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί αφορά μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της K-pop.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ιστορική στιγμή για την K-pop αλλά και για την Νότια Κορέα, γιατί πλέον γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision Song Contest Asia. Και αυτός είναι ο Junie, που οι περισσότεροι K-pop fans τον γνωρίζουμε φυσικά ως leader και vocalist των Ace. Στις 4 Σεπτεμβρίου η Νότια Κορέα πραγματοποίησε το πρώτο της National Selection με τίτλο Korea's Next Wave, όπου 8 διαφορετικά τραγούδια διεκδίκησαν το εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision Asia. Το αποτέλεσμα προέκυψε από 40% επαγγελματική κριτική επιτροπή, 40% ψήφο του κορεατικού κοινού και 20% διεθνή ψηφοφορία, στην οποία μπορούσαν να συμμετέχουν fans από όλο τον κόσμο. Και τελικά ο Junie πήρε την πρώτη θέση με το τραγούδι Deep Dive, εξασφαλίζοντας έτσι το εισιτήριο για την Bangkok, όπου στις 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Eurovision Song Contest Asia στην ιστορία. Για όσους όμως ίσως δεν τον γνωρίζετε τόσο καλά, ο Park Junie γεννήθηκε το 1994 και έκανε

τη τραγούδια, ενώ έχει δημιουργήσει ακόμη και τη δική του μικρή εταιρεία, προσπαθώντας να συνδυάσει πλέον τον ρόλο του καλλιτέχνη με αυτόν του CEO. Και τώρα έρχεται ίσως μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του. Από τα χρόνια ως trainee, στο debut με τους Ace, στη solo πορεία και τώρα στην πρώτη Eurovision Asia, ο Τζούνι είναι αυτός που θα σηκώσει την σημαία της Νότιας Κορέας στην Bangkok με το Deep Dive. Και προσωπικά θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πως ένας καλλιτέχνης που προέρχεται καθαρά από τον κόσμο της K-pop θα προσαρμόσει την performance του σε μια Eurovision σκηνή. Choice, αλλά και Eurovision fans, πώς σας φαίνεται η επιλογή του Τζούνι? Πιστεύετε ότι η Νότια Κορέα μπορεί να κερδίσει την πρώτη Eurovision Asia στην ιστορία ή όχι?

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 98,2 και 104,3. Ξέρετε πως όταν τρώτε τις παγκοσμίου φήμης πατάτες της McDonald's, τρώτε πραγματικές πατάτες από ποικιλίες Russet Burbank, Innovator και Ivory. Τώρα ξέρετε γιατί the inside matters at McDonald's. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής ημέρας, οπότε πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στα Korean Drama Chart σε Ελλάδα και Κύπρο, γιατί έχουμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα εικόνα. Ξεκινώντας από το Netflix, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο Korean drama μέσα στο top 10 των σειρών, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα κορεατικά dramas δεν έχουν δυνατή παρουσία διεθνώς. Το Four Hands Two Sonatas με τους Song Kang και Lee Jun Young βρίσκεται αυτή την περίοδο στο νούμερο 9 του παγκόσμιου Netflix chart. Η σειρά ακολουθεί δύο νέους μουσικούς που γνωρίζονται σε καλλιτεχνικό λύκειο και εξελίσσονται μέσα από τη φιλία, τον ανταγωνισμό και φυσικά τον έρωτα, μέχρι να φτάσουν στο επαγγελματικό κόσμο της μουσικής. Στο Disney Plus, από τα Korean drama που αξίζει να προσέχουμε αυτή την περίοδο είναι το Flex X Cop Season 2, αλλά και το Made in Korea, το οποίο έχει αρχίσει να επιστρέφει στα διεθνή chart εν ώψη της δεύτερης σεζόν. Και σημειώστε ημερομηνία! Το Made in Korea 2 κάνει πρεμιέρα στις 9 Σεπτεμβρίου στο Disney Plus, με τους Hyun Bin και Jang Woo-seok να επιστρέφουν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήμουνα η Goldie, ήτανε το Goldie's Room και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις 2 ώρες που περάσαμε παρέα. Πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα K-pop κομμάτια μας μέχρι να συμπληρώσουμε το υπέροχο αυτό 2ωρο. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε αύριο στις 5. Φιλιά! Game. Nendom.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Δεν χρειάζεται.

0: The Onyx Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonyx.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Kellogg's Τσόκος Δημητριακά, 550 γραμμάρια, 3.19. Lurpak Soft, 225 γραμμάρια, 3.25. Olympus Tiri Cottage, 4% λιπαρά, 180 γραμμάρια, από 1.99, τώρα 1.59. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.

Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: μηχανή σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Ματρέισερ.
5: Καμικάζι σλάιτ.
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν... Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
6: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2.
2: Hits only. Hits only.
3: Στον Choice με

0: με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγράδης.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Το Access for All Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το CSI, το Reset και το Cyprus 3 on 3 σας προσκαλούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στη Μεγάλη Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού. Μια γιορτή αφιερωμένη στην ένταξη με ενημέρωση, δημιουργικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση ανήκουν σε όλους. Platinum χορηγός ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Gold χορηγός Prime. Χορηγός επικοινωνίας ο Όμιλος Digital 3.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
4: Στον Choice μέχρι.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες.

0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Kerkida.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
1: Joyce FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Hits only.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Joyce FM 104.3 and 98.6.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
2: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός έρχεται στην Κύπρο. Μαζί του ο Άρης Θεσσαλονίκης, ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου και η Μακάμπι Τελαβίβ. Δύο ημέρες, τέσσερις μεγάλες αναμετρήσεις. Το Payable Basketball Tournament Νεόφυτος Χανδριώτης επιστρέφει στη Λευκωσία. Παρασκευή 11 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Πάρε θέση στην κερκίδα. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο soldoutticketbox.com ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7000-3222. Χορηγός επικοινωνίας Κερκίδα.net. Μέλος του ομιλού Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only.

0: Τα μεγαλύτερα commercial hits παίζουν τώρα στο δικό σου ραδιόφωνο. Ο DJ Robin ανεβαίνει στα decks του Choice FM και δίνει τον ρυθμό στη νύχτα. Τα πιο δυνατά mainstream tracks, τα απόλυτα radio hits και όλες οι επιτυχίες που χορεύεις τώρα σε ένα non-stop εκρηκτικό DJ set. DJ Robin. Συντονίσου καθημερινά 7 με 9 το βράδυ. Από τις 31 Αυγούστου, hits only στον Choice FM.
1: Choice FM. Love your choice. Hits only.

0: Music by choice. Hits only.
1: Me gusta salir.

Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή αποκλειστικά αφιερωμένη στο παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έφτασε. Η Goldie, η απόλυτη γνώστρια του είδους, απογειώνει το K-pop fandom. Νέες κυκλοφορίες, comeback releases, συναυλίες, K-pop cinema events και όλα τα αποκλειστικά νέα των αγαπημένων σου idols. Συντονίσουμε την Goldie καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα από τις 31 Αυγούστου μόνο στον Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: γηπέδο. Αποκλειστικά θέματα, αθλητική επικαιρότητα, αναλύσεις και όλες οι εξελίξεις που απασχολούν κάθε φίλαθλο. Κερκίδα Ωναία, καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι, από τις 31 Αυγούστου στον Choice FM.
1: Choice FM. Your music. Your choice. It's only.